άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα, το ίδιο ποτό. Ίδια εικόνα,

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

0: 7761.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 2850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε
1: στο που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης.

0: υγιεινό.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
0: Πάρτε κι εσείς ένα Lipcare. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Lipcare, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
4: Ariel Υγρό. Οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Calment Care Μορομάντιλα. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορ Ξόδα Κουτί. 5 συν 1 δώρο 1,99. Νουτριβάλε Γρανόλα. Με μαύρη σοκολάτα. Χωρίς ζάχαρη 2,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Club 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια.
3: 11 76 και 69 88 628 896.
1: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ένα μικρό ακατοίκητο νησί στο εσωτερικό αρχιπέλαγος του Ιωνίου επαναπροσδιορίστηκε ως ένα από τα κέρια σημεία προστασίας της θαλάσσιας ζωής στην Ελλάδα. Ο λόγος για τη Φορμίκουλα ή Φερμέκουλο στα νοτιοανατολικά της Λευκάδας, έναν πολύτιμο πυρήνα φυσικής κληρονομιάς για τη Μεσόγειο, που φιλοξενεί σπάνια είδη και ευαίσθητα οικοσυστήματα που επιβιώνουν μακριά από την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας ωκεανών, η περιβαλλοντική οργάνωση ICMAS συστήνει το μυστικό καταφύγιο της Μεσογείου που αναδεικνύεται σε έναν αθόρυβο αλλά κρίσιμο σύμμαχο της βιοποικιλότητας. Η Φορμίκουλα είναι γνωστή κυρίως ως σημαντικό καταφύγιο της μεσογειακής φώκιας Monacus Monacus, ενός από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ICMAS, η σημασία της περιοχής δεν περιορίζεται σε αυτό. Τα νερά γύρω από το νησί φιλοξενούν εκτεταμένα λιβάδια Ποσειδονίας, έναν από τους σημαντικότερους οικοτόπους της Μεσογείου, που λειτουργεί ως φυσική αποθήκη μπλε άνθρακα, συμβάλλοντας στη δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Η οικολογική αξία της Φορμίκουλας αναγνωρίστηκε και θεσμικά μέσα από την Υπουργική Απόφαση για την προστασία της, η οποία προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα διατήρησής της με στόχο να διασφαλιστεί ότι η ανθρώπινη παρουσία δεν θα διαταράξει τα ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα της νησίδας και των γύρω θαλάσσιων περιοχών.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1672, γεννιέται ο Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας. 1822, παραδίδεται από τους Τούρκους η Ακρόπολη των Αθηνών. 1870, πεθαίνει ο Άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς. 1931, ο Ντόναλντ Ντακ, το διάσημο καρτούν του Walt Disney, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη. 1935, διεξάγονται εκλογές με αποχή όλων των βενιζελικών κομμάτων. Νικητής αναδεικνύεται ο κυβερνητικός συνασπισμός Τσαλδάρη Κονδύλη. 1952, αρχίζει η κατάρτιση νομοσχεδίου για την επαναφορά του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος στην Ελλάδα. 1982, η σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ σαρώνει τις βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
5: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
7: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλυθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Δόσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλι.
3: Για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες.

0: τίτλους. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόορη ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο Εκστρέμ Φερέιρινια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Μάτος και Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες. Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα που πρακτικά καλύπτει έως το τέλος των τελικών της Basket League επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Νίκο Λεπενιώτη. Πολύ ψηλά στη λίστα του Βόλου ο Χαλίλοβιτς.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος φέρεται να επιστρέφει στην τηλεόραση. Σύμφωνα με το Weekend Live, ο ηθοποιός έχει απαντήσει θετικά σε πρόταση που του έγινε. Η επιστροφή του θα γίνει μέσα στην επόμενη χρονιά, καθώς θα είναι πρωταγωνιστής σε μια νέα σειρά του Α, 70 επεισοδίων. Δεν έχουμε ακόμη πολλές πληροφορίες για το περιεχόμενο της σειράς. Η συμφωνία έχει κλείσει όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή. Σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις του το 2025, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην αγάπη που εξακολουθεί να λαμβάνει από τον κόσμο λόγω της συμμετοχής του σε παλαιότερα project, τα οποία σημείωσαν επιτυχία. «Έχω ζήσει με πολύ σπουδαίους ανθρώπους, αυτό είναι που με γεμίζει. Όταν έχει ζήσει με τη Λαμπέτη, την Καρέζη, τη Βουγιουκλάκη, τη Λάσκαρη, τον Παπαμιχαήλ, μέχρι και με τον Παπαγιανόπουλο έχω παίξει. 45 χρόνια είναι πάρα πολλά», είχε πει ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Μια φωτογραφία με μέρος των συντελεστών της πετυχημένης σειράς «Μαέστρο» δημοσίευσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη φωτογραφία, μεταξύ άλλων, είναι ο Χάρης Δούκας και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, με τον Δήμαρχο Αθηναίων να μαρτυρά και πού γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της σειράς. Στο Δημαρχείο της Αθήνας γυρίστηκε λοιπόν η τελευταία σκηνή της γνωστής σειράς, που υπογράφει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης «Μαέστρο», όπως αποκάλυψε ο Χάρης Δούκας. Επίσης, ο Αντίνος Αλμπάνης δημοσίευσε φωτογραφίες του με τον δημιουργό της σειράς Χριστόφορο Παπακαλιάτη και αποχαιρέτησε το μαέστρο. Το Μέγκα στην επίσημη ιστοσελίδα του αναφέρεται στην πρώτη σεζόν και στο πώς ξεκίνησαν όλα.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο?
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
7: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
2: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου, καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα που ο μήνας έχει 9, ωραία μέρα. 9 Ιουνίου 2026. Τι γίνεται παιδιά, πώς είμαστε, πώς ξυπνήσαμε, πώς κοιμηθήκαμε και πώς ξυπνήσαμε. Τι διάθεση έχουμε σήμερα. Καλή ελπίζω. Άμα έχουμε την υγειά μας, όλα τα υπόλοιπα παιδιά τα φτιάχνουμε. Αυτό νομίζω το ξέρουμε όλοι μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και αυτήν εδώ την Τρίτη, Τρίτη σήμερα. Πού είσαι ζευγόλη, θα μου έλεγε σήμερα αν ήσουν εδώ, πού είσαι ρε ζευγόλη να κάνουμε μια επαιτειακή εκπομπή. Πού είσαι, τώρα αυτός είναι πυγμένος εκεί με τα ε, 1, 2, 3, 5, 10, 19, καλώς το ραντάρ. Αν ήσουν λοιπόν σήμερα εδώ θα μου έλεγες ότι είναι η πιο αδιάφορη μέρα της εβδομάδας και πάντα εγώ διαφωνούσα και έλεγα όχι, δεν υπάρχει αδιάφορη μέρα. Συνεχίζω και επιμένω, Μανώλη ζευγόλη, πού είσαι. Λοιπόν, πάμε να σας καμαρώσω σιγά σιγά, να σας δω να μου στέλνετε καλημέρες, να σας δω να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, αν και έχετε ξεκινήσει ήδη να το κάνετε. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-0-24-9-26. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας. Εδώ δα στη γρότα της Νάξου είμαστε, ακριβώς πάνω από τη Μήλε. Το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της Νάξου, του Μιχάλη του Μαρούλη. Πάμε όμορφα και ωραία. Κοντά μας και σήμερα η καλύτερη, όπως κάθε μέρα άλλωστε, και δεν είναι άλλη από το φούρνο Λαγογιάννη. Άντε να πιούμε το καφεδάκι μας, άντε να πάρουμε το πρωινό μας παιδιά, για να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας. Το My Market, ή μάλλον τα My Market. 3 στον αριθμό, σε λίγο θα γίνουν 4. Πτηνοτροφική Νάξου με τα αυγουλάκια, τα ωραιότατα, τα φρεσκότατα. Από τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες για την Ελευθέρας Βοσκής εκεί στα κτήματα στον Άγιο Αρσένιο. Και από αύριο σας έχω. Σας έχω νέα. Σας έχω βόλτα στο Φιλότι. Σας αρέσουν τα φαγκώσικα. Εγώ πάλι τρελαίνομαι. Φραγκώσικα, φραγκώσικα. Από αύριο έχω να σας πω να ετοιμαστείτε από σήμερα, μπράβο, να γεια σου. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία. Πάμε να δούμε, να στείλω ευχές. Κάτσε να δω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Τα πιτσιρίκια, όχι, περιμένετε. Πρώτα θα καλημερίσω τα πιτσιρίκια γιατί δεν μπορώ να τα καθυστερήσω αυτά. Γιατί θα έχουμε φωνές, κλάματα, Στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη, πολύ μεγάλη καλημέρα. Στο Δημητράκι του Νίκου και της Νέλης, πολύ μεγάλη καλημέρα. Στα Δίδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Πάω γρήγορα στις Μέλανες. Ωραίο χωριό, ρε παιδιά, οι Μέλανες. Πολύ ωραίο χωριό, με το πράσινο εκεί, με το... Πολύ ωραία πράγματα εκεί, αυτό. Λοιπόν, Μαράκι, Παρασκευούλα, Μανώλη και δύο Φλόρες από τις Μέλανες, βεβαίως. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Γιάννη από τη Σύρο. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη. Στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα, τη Γαλαναδιώτησα, τη φιλενάδα μου και γειτόνισά μου. Στη Φωτεινούλα, την Αγκαρίτισσα, τη ζωγράφο μας και στη μαμά την Ελευθερία και στον μπαμπά τον Νεκτάριο που είναι χαρούμενοι γιατί είχαν μια περιπέτεια χθες, αλλά όλα καλά, όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά παιδιά, ναι, μπράβο. Ρινούλα χορεφταρού μου, Αγερσανιώτησα, πού είναι η καλημέρα σου, την περιμένω. Ο Βασίλης και ο Αριστίδης, ο Δημήτρης και ο Μάρκος, ο Κωστής Δαβίδ και ο Ιωσήφ, η Βασιλικούλα, το Μαράκι και η Γιωργίτσα. Κορίτσια, έχω να πάρω καλημέρα καιρό και από εσάς. Καλημέρα στον μπαμπά Κώστα και στη μαμά Διαλεκτή. Αντώνη και Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τριδυμάκια, όμορφα τα αγοράκια αυτά τα μικρά της Φέης και του Μιχάλη. Η Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. η Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, ο Δημήτρης και η Νάγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα μεγάλη και στη γιαγιά την Πέτη που είναι στη Μονεμβασιά. Θοδωρής και Γιάννης Γιάννης και Θοδωρής Εφραίμ της Σοφίας. Κωνσταντίνος, Μάνος, Ευελίνα και οι φίλοι τους η Βασιλικούλα, άλλη χορευταρού αυτή. Από το Γέρακα. Καλημέρα και στη γιαγιά και στον παππού εδώ, την Ξανθούλα και τον Μανώλη από το ακροτήρι της Νάξου. Η Μαρικέτη και ο Ανδρέας της Τζίνας, τα παιδιά, τα γειτονάκια μου εδώ στην Κρότα. Ο Δημήτρης της Φελίσιας από τη Σκάλα Λακωνίας. Ο Λάμπρος και ο Γιάννης, τα άλλα διδυμάκια του Νικόλα. Ο Κωνσταντίνος, ο Σπάιντερμαν και ο Αντώνης του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα και η Μελίνα του Άλεξ. Ο Γιάννης, ο Ραφαήλ και η Μαριέβη της Λιάνας. Πόπολα, χάνιασα. Ο Δημήτρης της Κωνσταντίας, ο Λευτέρης και ο Μάρκος του Γιώργου και της Ειρήνης. Ο Νίκος και ο Γιώργος του Βασίλη, η Αντωνίτσα, η Μαρία, Ζωή και ο Γιουργάκης της οικογένειας Λαγογιάννη. Και ο Φασαριόζος, ο Μιχάλης, ο Θοδωρής. Της ραδιοφωνίας και κλάδων. Καλημέρα, Φιλιάνα. Καλές διαγνώσεις, Φιλιάνα.
1: Έτσι λοιπόν και ξαφνικά και
0: Όπα, μισό, περίμενε εσύ στην άκρη, διότι περιμένετε, ορίστε.
2: Καλημέρα με το, καλημέρα θεία.
0: Αυτά, είναι τα ωραία, ράτα, νάτα.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Καλημέρα, Ρινούλα.
1: Όπα,
0: παιδιά, σύρμα, ο συμπεθερός μου ξύπνησε νωρίς σήμερα. Όπα, σύρος, να όκει, πανομερίτησο, τι λέτε.
1: Η μαμά,
0: η Βασιλικούλα, καλημέρα.

0: γίνεται. Έχετε ξυπνήσει έτσι σήμερα. Φουριός, να τόσο Γιώργος. Καλησπέρα, καλησπέρα στη Μελβούρνη.
1: Φωνάζεις το όνομά μου λοιπόν. Άδικα κάνεις τον καιρό.
0: Τι χαλαρά καλέ. Με σταντόρια φωνή όπως κάθε μέρα η μικρή σήμερα. Καλημέρα, Νονά. Για πες μου, Νονά, πώς πέρασες χθες που είχες γενέθλια. Κάτσε τώρα, γιατί έχω χάσει λίγο την μπάλα. Κάτσε, βρε Δέσποινα, πού είσαι. Έχω την αίσθηση ότι κάτι έχασα. Για θύμισε μου λίγο, ότι γενέθλια ήταν ένα Σάββατο. Ήταν αυτό που μας πέρασε ή το επόμενο. Μην τυχόν και έχω κάνει λάθος. Μην τυχόν και έχω ξεχάσει τίποτα. Είπαμε, τα δεδομένα είναι πολλά. Ένα μυαλό χειμώνα, καλοκαίρι. Όλο και κάτι θα μου ξεφύγει. Λοιπόν, που λέτε, είναι σήμερα Τρίτη. Ο μήνας έχει 9. Είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα σας πω τι καιρό θα κάνει σήμερα. Κάνει ζέστη, παιδιά. Κάνει ζέστη, κάνει ζέστη. Ευτυχώς έχουμε το βοριαδάκι. Ευεργετικότατο το βοριαδάκι. Γιατί αν δεν το είχαμε το βοριαδάκι, θα είχαμε ψηθεί τώρα. Θα ήμασταν με βεντάλιες και με ανεμιστήρες στα χέρια. Βεντάλιες. Α, τέλος πάντων. Ανεμιστήρες. Αυτά τα καπέλα που έχουν τον ανεμιστήρα από πάνω, ωραία είναι. Το ξέρω ότι είχες χθες γενέθλια, Νονά μου, το ξέρω, δεν σου είπα χρόνια πολλά. Τη Δέσποινα ψάχνω, γιατί νομίζω ότι κάτι έχω χάσει.

Καλοκαίρι, παιδιά, καλοκαιράκι. Καλοκαίρι. Λοιπόν, που λέτε εδώ τα παιδιά από τη Μελβούρνη, όλη η μεγάλη παρέα, οι ομογενείς μας, ο κόσμος που μας ακούει, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, οπουδήποτε στον πλανήτη Έλληνες του εξωτερικού. Μας βοηθά το διαδίκτυο, ευτυχώς η τεχνολογία και είμαστε πιο κοντά. Πολύ μεγάλη καλησπέρα, λοιπόν, στα παιδιά εκεί στη Μελβούρνη. Καλησπέρα και στο Σικάγο, στη φίλη μου τη Μάρο. Καλημέρα σε όλους τους υπόλοιπους, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Βιέννη που μας ακούνε, στην Ιταλία μου στέλνει και η φίλη μου η Ρο κάτι φωτογραφίες από τον Μπάρι, ρε παιδιά, από ομορφιές. Μοιάζουμε εμείς. Μοιάζουμε Έλληνες και Ιταλοί. Είμαστε, πώς το λένε, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Καλημέρα, η Ρο μου. Η παλιά μου ζωή. Τσακάρο βγει γιορτάζουν σήμερα. Ροδάνθη και Ροζάνθη είναι του Αγίου Ροβίωνος. Έριξα ματιά το πρωί στη λίστα του φίλου μου του Μανώλη του Σαντορινέου. Δεν έχουμε κάποια εκκλησία που να γιορτάζει σήμερα στην Άξο. Αύριο έχουμε, αύριο είναι της Αγίας Αντωνίνης, παιδιά, οπότε πάμε αγκίδια αύριο σε μια εκκλησία πανέμορφη του Μητροπολίτη Θιβών και Λεβαδίας, παρακαλώ, ο οποίος είναι και ναξιώτης. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Θα δύσει πρώτα ο Θεός στις 20 και 46. Η σελήνη είναι 23 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Δηλαδή, κάτσε λίγο να σου πω, γιατί το φατσοβιβλίο αυτά μου τα καρφώνει όλα. Κάτσε να δω ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα. Να στείλουμε ευχές. Άννα, η Ποπίτσα έχει γενέθλια σήμερα. Χθες γιορτή, σήμερα γενέθλια. Ο Γιώργος, ο Χρήστος και ο Σταύρος. Εδώ πέρα αυτό το Facebook, κάτσε μου κάνει κάτι κόλπα. Θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στερνό. Λοιπόν, η Πόπη είπα, ο Γιώργος είπα, ο Χρήστος είπα, ο Σταύρος είπα, ο Παντελής επίσης. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας.

0: Καλημέρα Πολυνάκη. Καλημέρα Ζεπ. Νάτη και Βαγγελίτσα, καλημέρα Βιβί. Αντώνη. Ξένια, Γιώργο, καλημέρα Χριστίνα, Κυρίνο, Παρασκευούλα, Απήρανθο, Θανάσια, Νούλα, Βοθονιάτισα, Αντώνη, Νάτη και Φελίσια. Από τη Λακωνία, παρακαλώ.
1: Μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μα
0: λοιπόν, έλα τώρα να σου πω τι καιρό θα κάνει σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Ευτυχώς το Βοριαδάκι είναι ευεργετικό και θα ενισχυθεί κιόλας προς το τέλος της εβδομάδας. Έχουμε και ταξίδι προς το τέλος της εβδομάδας. Α, θα σας τα πω από τώρα για να τα ξέρετε. Μη με ψάχνετε και δεν ξέρετε που είμαι. Θα σας τα λέω όλα. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, βορειοδυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρο. Ο ουρανός θα είναι καθαρός τώρα το πρωί, αραιή συννεφιά, αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα. Θα καθαρίσει ο ουρανός στη συνέχεια και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της, παρακαλώ πολύ, στους 28, λέει εδώ βαθμούς Κελσίου. Σιγά μην είναι 28. Πάμε στην Τετάρτη, αύριο 28 βαθμοί Κελσίου και πάλι βόρειο βορειοδυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την Πέμπτη θα συνεχίσουμε με βορειοδυτικούς ανέμους. Η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο στους 29 βαθμούς Κελσίου, πεντακάθαρος ουρανός και πολλά κουνούπια. Θα σας πάω τώρα στην Παρασκευή, όπου βλέπω 31 βαθμούς Κελσίου με βορειοδυτικούς ανέμους, 3 μποφοράκια. Μια χαρά ότι πρέπει για ταξίδι. Καθαρός, καθαρότατος ουρανός. Το Σάββατο ενισχύονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου με αραιή συννεφιά στον ουρανό. Την Κυριακή στις 14 του μήνα ενισχύονται και άλλο οι βόρειοι άνεμοι και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, παρακαλώ. 25 βαθμοί Κελσίου, πέφτει λίγο η θερμοκρασία γιατί ενισχύονται έτσι οι βόρειοι άνεμοι και λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Μέχρι την Κυριακή λοιπόν, παρακάτω δεν έχω, οπότε εντάξει παιδιά, κοίτα, είναι νωρίς ακόμα. Η αλήθεια είναι, Ιούνιος μήνας ούτε καν, δεν έχει μεσιάσει καν ο Ιούνιος και έχουμε καταλάβει για τα καλά ότι κάνει ζέστη. Αν δεν ήταν το Βοριαδάκι, παιδιά, θα είχαμε ντράβαλα, θα είχαμε ιστορίες, θα ήμασταν, ξαναλέω, με ένα αυτό, με air condition στο χέρι, καλωδιωμένοι. Μαΐστρος, μαΐστρος. Εντάξει, πότε να τα μαρέμε, είμαι ανεπίδεκτη μαθήσεως, νονά μου, τι να κάνω, γιατί σε έχω εσένα για να μου τα θυμίζεις. Ο βορειοδυτικός, μου λέει εδώ άλλη με το ρολόγο, νονά μου, είναι λέει ο μαΐστρος, πότε θα τα μάθεις, ε.
1: Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτώ.
0: Μαΐστρος, μαΐστρος.
1: Γράμμη Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.
0: Θα το αλλάξω τον ονά και θα σε κάνω, θα σε βαφτίσω καπετάνισσα. Σου πάει, σου πάει. Καπετάνισσα. Καπετάνισσα νονά. Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας.

Καλώ στη Μαριλένα, καλημέρα Δημήτρη, Λαμπρινή, νάτα τα παιδιά, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων. Ένα δίκιο το έχει ο φίλος μου ο Νίκος που λέει: εμείς που δουλεύουμε έξω, μου λέει, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να πούμε. Εσείς είπαμε, τον ανεμιστήρα, αυτό το καπέλο, Νίκο, θα σου πηγαίνει κιόλα. Αυτό το καπέλο που έχει το ανεμιστήρακι ενσωματωμένο πάνω, να σου φέρνει αέρα, να αυτό.

Μάλιστα, λοιπόν, βραχνιασά λίγο, εντάξει, δεν πειράζει, τίποτα δεν είναι. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Μιρέλα μου, καλημέρα και στο φίλο μου τον Πέτρο που είναι στην Ρουμανία, παρακαλώ, στα ανατολικά της χώρας. Μας ακούει εκεί μια ολόκληρη γειτονιά. Ελλάδα, Ελλάδα. Να και ο Λευτέρης, η Σαντορίνη. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Θα γυρίσουμε σε λίγο το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα. Έχω να σας πω σήμερα και τι δεν έχω και περισσότερα για εμάς εδώ κάτω, ε. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε εξελίξεις. Αχ, ναι, έχουμε εξελίξεις με το αεροδρόμιο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Α, να σας το πω από τώρα για να μην το ξεχάσω στη συνέχεια. Το μεσημέρι εδώ στο στούντιο, στην εκπομπή μας με τον Νικόδημο, 1 με 3, τα ξέρουμε αυτά, έτσι, κυκλάδες on air. Θα είναι ο καλεσμένος σήμερα ο κύριος Βιτζιλέος, ο αρμόδιος για την καθαριότητα αντιδήμαρχος. Να μιλήσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται με την καθαριότητα στην Άξο φέτος. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γιατί αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Η αλήθεια είναι αυτή, μας τα λέτε εσείς, τα βλέπουμε κι εμείς. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται και να μας πει, να μας δώσει την εικόνα ο κύριος αντιδήμαρχος, ο κύριος Βιτζιλέος. Για να ξέρουμε και τι γίνεται, να έχουμε την εικόνα, αλλά βρε παιδιά, εγώ να το ξεκινήσω λίγο νωρίς, αν και νομίζω θα τα πει και ο κύριος Βιτζιλέος και δίκιο έχει, ότι θα πρέπει και εμείς να προσέχουμε, γιατί βλέπουμε και κάτι περίεργα, τα οποία δεν συνάδουν με τον πολιτισμό του τόπου, τέλος πάντων. Βλέπουμε σκουπίδια έξω από τους κάδους, σε άδειους κάδους μάλιστα, σε κάδους οι οποίοι είναι άδειοι γύρω-γύρω σκουπίδια. Εντάξει, αυτό δεν είναι ότι καλύτερο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και το μεσημέρι. Μιας και βάφτισα μόλις τώρα την ονά μου που με βάφτισε γαλιάνδρα καπετάνισα. Μία σου και μία μου, νονά.

0: Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας, είπα ξαναλέω. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στα παιδιά της καθαριότητας, καλή δύναμη παιδιά, καλή δύναμη τη χρειάζεστε. Στα παιδιά του Χιτά. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, γιατί όλα είναι απαραίτητα. Στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μινιμπάς, φορτηγά. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, καλημέρα στα υπέροχα παιδιά που βάζουν στόχο και τον πετυχαίνουν.
1: Να με έχεις όπως έχω εγώ.
0: Στα σώματα ασφαλείας.
1: Να με έχεις όπως έχω εγώ. Να μας στα χέρια.
0: Στα παιδιά του ΔΔΕ. Στους εργαζόμενους των ΔΔΕ.

0: Νάτος ο Παντελής Νάτος με τις όμορφες τις φωτογραφίες από τον Αμπελώνα της Σαντορίνης. Πω πω κάτι φωτογραφίες όμορφες. Καλημέρα στους Γιάννηδες, ψηλός κοντός. Στον Αντώνη, στον Μάρκο, στο Λευτέρη ξανά. Στο Φίο, στον Αμπελώνα.
1: Γινούτσα φέντρα τσικαρδιάς. Γινούτσα φέντρα τσικαρδιάς.
0: Α, 13 του Μιέμα, είπα και εγώ το όχασα. Είπα και εγώ το όχασα. Κοπανιόμουν χθες το απόγευμα, προσπαθούσα να θυμηθώ πότε είναι. Τίποτα, παιδί μου, το Σάββατο που έρχεται έχουμε πάλι γενέθλια εδώ, έχουμε χαρές και γέλια, έχουμε αυτά.

Λοιπόν, μόλις άνοιξα Viber, βλέπω Ειρηνούλα. Εννοείται ότι είναι εδώ. Σε περιμένουμε, μου λέει. Ορίστε εδώ, η Ειρηνούλα μου. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Μανώλη, το φίλο μου. Καλημέρα και στην Κατερινούλα. Για να τσεκάρω λίγο, Το ξεφτέρι είναι, μου κάνει κάτι κόλπα, κάτι νερά τελευταία, κάτι περίεργα αυτά που κάνουν στις Ινδίες. Αλλά θα το διορθώσω, θα το φτιάξω εγώ. Υπάρχουν τέλος πάντων. Κάτσε, γιατί έχω ένα πάρα πολύ ωραίο αίτημα φιλίας εδώ. Κάτσε να το αποδεχτώ. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Απείραντο. Στο φίλο μου το Φλόριο. Που μας ακούει κάθε μέρα. Άλλος αυτός που έχει στο αίμα του το ραδιόφωνο. Καλημέρα μεγάλη, καλή δύναμη. Τι ωραία, πω πως ζηλεύω, ε. Τέτοια ώρα εκεί στην αυλή, πω πω θα είναι υπέροχα, ε, Φλόρια. Καλημέρα Μαριετάκη. Α, αυτό είναι πεντοζάλι. Μου τα έχει μάθει τη φίλη μου το ραντάρ. Καλημέρα και σε σένα, Κική.

Λοιπόν, και τώρα που σας ξεσήκωσα, σας ξύπνησα για τα καλά. Πάμε να κάνουμε λίγες διατάσεις. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε 4 λεπτά από τώρα, οπότε αυτή η ενότητα θα έρθει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάω να στείλω ένα τραγούδι στην Πανομερή της, αφού της αρέσει πάρα πολύ. Χτυπάει το κινητό της και ακούω κότσιρα. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω, αφού της αρέσει. Άντε, άντε, από μένα, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι. Καλώς τη Γεωργίτσα. Να μας περιμένεις, Γεωργίτσα μου, διότι μου έχει λείψει πάρα πολύ αυτό που μου γράφεις. Ρακίτο. Πρώτα το άκουσα και απόρρισα. Λέω τώρα, μήπως θες να πεις μοχίτο. Μοχίτο, της είπα. Όχι μοχίτο. Μοχίτο είναι το σωστό. Μου λέω, όχι. Άλλο παντζούρι και άλλο παντζάρι. Και μου έδωσε ένα πιο ρακίτο που λέτε και έπαθα σοκ. Να μας περιμένεις, Γεωργίτσα. Καλημέρα.

Λοιπόν, εδώ χτυπάνε τηλέφωνα. Παίρνω μηνύματα. Ένας καλός χαμός και σήμερα. Δεν ξέρω ποια μηνύματα έχω αφήσει αδιάβαστα. Θα τα διαβάσω όμως όλα. Α, τηλέφωνο πάλι. Λοιπόν, διαφημίσεις σε πάρα πολύ λίγο και επιστρέφω. Ναι, ναι.

0: Αχ, αυτή η απείρανθος, αχ, αυτή η μαγική απείρανθος. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ, σας το έχω πει όταν με παίρνετε τηλέφωνο. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου λέτε τις καλημέρες, σας ακούω τις φωνούλες σας, μου φτιάχνετε τη διάθεση και γι' αυτό σας ζητώ να με παίρνετε τηλέφωνο, να μου στέλνετε μηνύματα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω εγώ σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, εσείς ξέρετε τα γνωστά. Πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια.
2: Τα 14761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια.

0: 988 628 896.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα μέσα στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
5: Το θυμήθηκα, το άκουσα προχθές και το θυμήθηκα. Και λέγα στον Νικόδημο ότι αυτό το γύρισμα της πρωτοψάλτησε, αυτό εδώ το τραγούδι, είναι από τα λίγα έτσι, όχι τα λίγα, είναι από αυτά που ξεχωρίζω τραγουδά.

πάντα να ακούω αυτό το τραγούδι, περιμένω πώς και πώς αυτήν εδώ τη στιγμή. Καλογιάννης δεν το συζητώ, αλλά και άλκιστης. Για ακούστε ρε παιδιά.

0: Είμαστε ήδη στα 38 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για να μην το ξεχάσω αυτό που μόλις πριν από λίγο μου στείλε ο Νικόδημος, για να τσεκάρω λίγο την ημερομηνία να δω αν θα μπορέσω να είμαι εκεί, γιατί πολύ έτσι την έχω καταβρεί με το θέατρο φέτος. Λοιπόν, έχουμε εκδήλωση, παιδιά. Έχουμε εκδήλωση από τους χωρονάξιους και συγκεκριμένα την Κυριακή. Αχ, δεν θα είμαι εδώ. Να την Κυριακή, 14 Ιουνίου. Αλληλεγγύη, παιδιά, συνεχίζουμε. Η θεατρική ομάδα των χωρονάξιων παρουσιάζει στη Μονή την παράσταση «Καλησπέρα κύριε Τσέχοφ». Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για τα ιατρικά έξοδα συντοπίτη μας, σε συνέχεια βεβαίως της εκδήλωσης που είχε γίνει λίγες μέρες πριν. Η συναυλία αλληλεγγύης, σκηνοθεσία η Γεωργία Παρασκευά, αν θυμάστε καλά την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο. Την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 14 Ιουνίου στις 9 και 4 στο τέλος του πεζόδρομου στη Μονή. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 8 ευρώ, τίποτα δηλαδή, και θα διατεθούν, επαναλαμβάνω, τα έσοδα για να καλυφθούν όσο μπορούμε, τέλος πάντων, να καλύψουμε, να βοηθήσουμε το συντοπίτη μας στα ιατρικά του έξοδα, να ενισχύσουμε. Πάμε, παιδιά, Μονή ξανά.
1: Αλκωμένο στην τηλεόραση, να παίζει το τρανσίστορ τα αμερικανικά.
0: Ραντάρ του χρόνου, το χειμώνα, σε λίγους μήνες δηλαδή, το χειμώνα σε λίγους μήνες, τι είπα τώρα. Τέλος πάντων, σε λίγους μήνες, ραντάρ μου, είναι δεδομένο ότι θα γίνει αυτό που λες, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον βρω το χρόνο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να παίζει το τρανσίστορ
0: τα αμοργό.
1: Και εσύ περνάς.
0: Τίποτα, απάντησε σε ένα ερώτημα ήταν αυτό.

Μα δεν γίνεται. Ραντάρ με κοροϊδεύει ο κόσμος να μην ξέρω να χορεύω μαλλιές. Γιατί τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να γυρίζω το χρόνο πίσω. Το θυμήθηκα. Μαζί θα τα δούμε. Δεν έχω ρίξει ματιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να σας πω μόνο ότι σαν σήμερα. Όχι μόνο, να σας πω να ξεκινήσω από αυτό. Α, όλα και όλα. Το 1534, σαν σήμερα, ο Ζακ Καρτιέ είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που ανακαλύπτει επίσημα τον ποταμό Άγιο Λαβρέντιο. Ωραία, συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα επίσης ο βουλγαρικός στρατός αναλαμβάνει την κυβέρνηση με πραξικόπημα 1923. Ο Ντόναλντ Ντακ κάνει τον ντεμπούτο του σαν σήμερα το 1934. Η βασίλισσα Ελισάβετ II του Ηνωμένου Βασιλείου ανοίγει επίσημα το διεθνές αεροδρόμιο. Αχ, διαβάζω αεροδρόμιο και πηγαίνετε λίγο η καρδιά μου τώρα. Ναι, ανοίγει επίσημα το διεθνές αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου το 1958 αυτό. Πόλεμος των 6 ημερών, το Ισραήλ καταλαμβάνει τα υψώματα του Γκολάν από τη Συρία το 1967. Έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 2006, παρακαλώ. Και θα κλείσω με δύο εκρήξεις. Το 2008 έκρηξε δύο βομβών κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Αλγέρι, σκοτώνει τουλάχιστον 13 ανθρώπους. Και το 2009, μία χρονιά, ένα χρόνο αργότερα και την ίδια μέρα, σαν σήμερα, μία έκρηξη σε ξενοδοχείο της πόλης Πεσαβάρ στο Πακιστάν σκοτώνει 17 άτομα και τραυματίζει τουλάχιστον 46. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Πάμε στις γεννήσεις, παρακαλώ πολύ.

Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Πέτρος ο πρώτος, τσάρος της Ρωσίας το 1672. Κάρολος Ιωσήφ Βοναπάρτης, Αμερικανός πολιτικός το 1851. Διατέλεσε υπουργός ναυτικών καθώς και γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην κυβέρνηση Θεόδωρου Ρούσβελτ. Skip James, Αμερικανός τραγουδοποιός, γεννήθηκε το 1902 σαν σήμερα. Γιώργος Καστρινάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, το 1950. Καναδός ηθοποιός ο Μάικλ Φόξ, το 1961. Ολλανδός ποδοσφαιριστής ο Wesley Snyder, γεννήθηκε το 1984. Ο Άνθιμος Ανανιάδης, Έλληνας ηθοποιός, γεννήθηκε το 1985. May Whitman, Αμερικανίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1988. Σοκράτης Παπασταθόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1988. Έφτασα στο 88, αλλά θα γυρίσω ξανά πίσω στο 1965. Διότι δεν μπορώ να αδιαφορήσω για την, με τη γέννηση κάποιου Έλληνα τραγουδιστή, τον οποίο τον ξέρετε όλοι σας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1965, παιδιά, γεννήθηκε. Ο Ματθαίος. Και όταν λέμε Ματθαίος, Γιαννούλης. Στο τραγούδι αυτό, το τραγούδι αυτό είναι ντουέτο με τη Βασιλικούλα, την Κατερίνη. Γενέθλια ο Ματθαίος σήμερα.

Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στο Ματθαίο το Γιαννούλη που έχει γενέθλια σήμερα. Πάω να δω γρήγορα, γρήγορα για να την κλείσω την ενότητα. Πρέπει να την κλείσω την ενότητα. Ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Να ξεκινήσω από πού να ξεκινήσω τώρα, κάτσε λίγο να δω. Χρήστος Τσούντας, Έλληνας αρχαιολόγος ήταν, έφυγε το 1934. Κλασικός αρχαιολόγος που ακολούθησε τον Ερίκο Σλίμαν και ολοκλήρωσε τις σημαντικότερες έρευνες στην αρχαιολογική θέση των Μυκηνών, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η αναγνώριση του Ανακτόρου. Χρυσόστομος, ο δεύτερος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, κοιμήθηκε σαν σήμερα το 1968. Γεράσιμος Γρηγόρης, Έλληνας συγγραφέας, έφυγε σαν σήμερα το 1985. Γερμανός Δημάκος, Έλληνας ιερέας και αντιστασιακός, το 2004. Άνθη Ζαχαράτου, Ελληνίδα Υψήφωνος, σπουδαία Ελληνίδα Υψήφωνος και ηθοποιός του Λυρικού Θεάτρου, έφυγε το 2011. Ζορζ Σαρί, Ελληνίδα συγγραφέας και ηθοποιός, κυρίως παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, έφυγε το 2012. Και ο Καναδός ηθοποιός Ματ Ζίμερμαν έφυγε το 2022. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Με αυτά τα ωραία λοιπόν θα πάμε παρακάτω στα 48 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα διαβάσουμε και κανένα πρωτοσέλιδο, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Μα αυτό εδώ πολύ μ' αρέσει ρε παιδιά, πολύ μ' αρέσει. Δεν είναι, δηλαδή εντάξει, είναι. Μ' αρέσει.

Έρχεσαι μόνα για να σε ψάξω, ο καρδούλα μου. Άμα εμείς βρεθούμε θα σε στρίξω.

0: Με αυτά τα σπουδαία θα σας πάω σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων τώρα εγώ, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες στο πρωτοσέλιδό τους, στα πρωτοσέλιδά τους μάλλον, να δω λίγο εδώ το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Παιδιά, βλέπω κάτι πάρα πολύ όμορφο, βλέπω κάτι πάρα πολύ άσχημο και κάτι πάρα πολύ όμορφο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Βλέπω και κάτι άλλο εδώ, προστασία λέει υποδομών από υβριδικές επιθέσεις, το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Το άσχημο, το πρώτο crash test του καλοκαιριού, το άσχημο, γιατί έχουμε πυρκαγιές, έχουμε φωτιές, ακόμα δεν ξεκίνησε το καλοκαίρι και έχουμε αρκετές φωτιές. Η χθεσινή μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό με τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις να αναπτύσσονται και να δρουν άμεσα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου που φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή. Είπαμε, δεν κάνουμε τέτοιες δουλειές τώρα. Έχουμε αντιπυρική περίοδο. Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Δεν χρησιμοποιούμε μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρα. Δεν κάνουμε barbecue έξω. Ερχόμαστε στη Μήλε, παίρνουμε έναν εξαιρετικό φούρνο, μια κουζίνα και ψήνουμε σαν να είναι στα κάρβουνα. Σας το λέω να το ξέρετε. Δεν χρειάζεται τώρα καλοκαίρι να κάνουμε barbecue έξω στην Ήπεθρο. Όχι, παιδιά. Λοιπόν, η έτσι άσχημη είδηση αυτή. Ξεκινήσαμε ήδη με τις φωτιές. Η καλή είδηση όμως. Λοιπόν, μία φωτογραφία η οποία είναι στον ιστό της πόλης, της Αθήνας. Και νομίζω ότι είναι στο Κουκάκι. Και είναι ένας πλάτανος. Ένας πλάτανος ανάμεσα στις πολυκατοικίες που αρνείται να παραδοθεί. Και πολύ καλά κάνει. Δεν είναι μια εικόνα που βλέπει κανείς συχνά. Ένας πλάτανος στην οδό Τούσα Μπότσαρη. Ανάμεσα στην, στη Βεϊκού και στη Δημητρακοπούλου, στο Κουκάκι, ναι, υψώνεται περήφανα μπροστά από δύο πολυκατοικίες. Στο σημείο που έχει φτάσει η Αθήνα με την κατακρεούργηση τόσων δέντρων, με την έλλειψη φροντίδας εκ μέρους πολιτών και αρχών, η επιβίωση ενός τόσο μεγάλου δέντρου στον πυκνό αστικό ιστό αποτελεί φαινόμενο. Ένας πλάτανος, ο οποίος έχει φτάσει πολύ ψηλά και επιμένει να αντέχει. Καλά που κάνει. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Λοιπόν, επίσης στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Εδώ λέει ότι 6 στελέχη του και υπάλληλοι πολεοδομιών της Αττικής κατηγορούνται ότι έπαιρναν φακελάκι για την τακτοποίηση παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Βένδια στην Κύπρο, όπως και εκείνων στα οποία επέβαιναν εκπρόσωποι της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Το παραδέχτηκε λοιπόν εμέσως, πλην σαφώς, η Άγκυρα. Μάλιστα το θέμα το έθεσε στους ομολόγους του Υπουργού Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κύριος Δένδιας. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Θα πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο τώρα.
1: Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί.
0: Α, όχι, δεν θα πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σχετίζεται με το αμερικανικό όνειρο, το οποίο αρχίζει να ξεθοριάζει. Υπάρχει μια έρευνα, για να δούμε τι δείχνει. Στην πλειονότητά τους, λέει, οι Αμερικανοί παρουσιάζονται να μην πιστεύουν πλέον στο επωνομαζόμενο αμερικανικό όνειρο, σύμφωνα με το οποίο όσοι δουλεύουν σκληρά εντός των ΗΠΑ ανεβαίνουν κοινωνικά και οικονομικά. Το ποσοστό όσων συνεχίζουν να πιστεύουν στην προοπτική υλοποίησης αυτού του ονείρου είναι μάλιστα ακόμα χαμηλότερο, μόλις 22% στις ηλικίες κάτω των 30 ετών. Πάει το αμερικανικό όνειρο, πάει. Αβάν Πρεμιέρ έκανε χθες το βράδυ στο Μουσείο της Ακρόπολης το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάκου και σε έρευνα, σενάριο και αφήγηση της Μνήμης Ντενίση. Το ντοκιμαντέρ παραγωγή της ΕΡΤ βασίζεται στις ιδιωτικές επιστολές της συζύγου του Λόρδου Έλγιν και περιγράφει πτυχές της ιστορίας γύρω από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Πολύ ενδιαφέρον.

Κάτσε τώρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92. Έχασε ο Παναθηναϊκός χθες το τρίτο παιχνίδι, άρα οι νίκες είναι 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Αναφέρομαι φυσικά στο πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Κόκκινο προβάδισμα λοιπόν τίτλου με δαιμονισμένο Φουρνιέ, γράφει εδώ, γράφουν εδώ τα νέα. Ο Φουρνιέ πρέπει να έδωσε ρέστα χθες το βράδυ, δεν τον είδα όλο τον αγώνα, κάτι στιγμιότυπα είδα, ομολογώ. Επίσης τα νέα σήμερα, κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή. Νέα ευκαιρία ως το Νοέμβριο. Τι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα? Τι σηματοδοτεί το παράθυρο για τις περιουσίες όσων κληρονόμησαν χρέη? Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Όπα, λύθηκε ο γρίφος, παιδιά. Θυμάστε που μύριζε άσχημα εκεί στα νότια προάστια της. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ATMO HUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητάς της. Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα αυτό στη συνέχεια, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι ότι όλοι μας απορούμε τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή η μυρωδιά. Και καραμπόλες, ανασχηματισμός. Είχαμε τον ανασχηματισμό χθες, ευνηδιαστήκαμε λίγο. Με εκπλήξεις κιόλας. Πώς η μετακίνηση Κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση τον Μαρκόπουλο και γιατί παρέμεινε στη θέση του ο κύριος Μαρινάκης? Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο των νέων. Θα πάω γρήγορα στα επόμενα τώρα, διότι παιδιά έχω ήδη καθυστερήσει και μάλιστα πολύ και έχουμε 3 λεπτά για το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Έτσι, τρεχάτε ποδαράκια μου. Λοιπόν, γρήγορα. Στην απογευματινή σήμερα διαβάζω: μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι 3 εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει βελόνα. Επίσης, τι σηματοδοτούν τα 4 νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού? Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός με 190 εκδηλώσεις και το 2-1 με κατοστάρα ο θρύλος. Βέβαια, ήταν μεγάλο το σκορ, 102-92, έτσι. Τα λέμε και αυτά. Πάω γρήγορα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Ποιος ελέγχει ποιον? Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν. Αποδυναμωμένος βγαίνει ο Τραμπ από το νέο γύρο του πολέμου. Στην Λευκοσία η τρίτη διεθνής διάσκεψη, παρόν ο Τόμας Πικετή. Πάει και τι, πώς δεν ξέρω να το διαβάζω σωστά. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Πάω στο ριζοσπάστη γρήγορα. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν. Στη Λευκάδα επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό να σπάσει η σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Και δυναμική εκκίνηση με μαζική συμμετοχή της νεολαίας για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ο λόγος οδηγητή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Κλείνω με ελεύθερο τύπο. Μουντιάλ για ταμείο. Ειδικό ένθετο σήμερα, προβλέψεις, θέαμα και κέρδη, αθλητικό. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις στον ΑΕΗ. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές των φροντιστήριων Παπαδέα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για τον μίνι ανασχηματισμό. Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ με 102-92 τον Παναθηναϊκό. Έκανε το 2-1 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Και εκδηλώσεις σε 94 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους μέσα στον Ιούλιο. Αυτά.

0: Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ εσείς, ξέρετε. Ξέρετε πολύ καλά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Legian Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Επιστρέψαμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ ο φίλος μου ο Μαρίνος Μούγκα μου έδωσε και παραγγελιά, η οποία έρχεται σε λίγο. Μαρίνο μου, έρχεται σε λίγο. Γιατί ο μήνας έχει 9 σήμερα και σου λέει κάτσε. Δηλαδή, να το εμπεδώσουμε. Καλά τα λες, Μαρίνο μου. Περίμενε. 3 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτή την Τρίτη που ο μήνας όντως έχει 9.

Καλημέρα στις Αγκαρές. Στο φίλο μου τον Γιώργο, στο φίλο μου τον Παντελή. Στη Φωτεινή. Με εργασίες, έχουμε εργασίες μαθαίνω, ε. Άντε, μπράβο, καλοποιζόμαστε για το καλοκαίρι, καλοποιζόμαστε. Καλημέρα, Γιώργο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα Αγκίδια και στις ποταμιές, σε όλες τις ποταμιές. Μα τι ωραία, ρε παιδιά, αυτή η διαδρομή από εκεί. Και αυτή η διαδρομή, για να μην είμαι άδικη. Προχθές το Σάββατο που πήραμε το δρόμο, αυτό το δρόμο, για να ανέβουμε στην Κόρονο και περάσαμε από την ποταμιά και βγήκαμε πάνω στο Χαλκί, από τις ποταμιές μάλλον, από τις ποταμιές λέω, και βγήκαμε στο Χαλκί και μετά περάσαμε από τη Μονή και βγήκαμε στο Σταυρό πάνω της Κεραμωτής και να η Κόρονος και το Σκαδό απέναντι. Τι ωραίες διαδρομές, τι όμορφη φύση ρε παιδιά. Και τι ωραία που μυρίζει, πλάση, ο τόπος. Λοιπόν, γεια σας πρωτοσέλιδα, τα κλείνω.

έγινε ρε παιδιά, τι γίνεται στον κόσμο. Μία οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο, μητέρα, πατέρας λέει και ο 9χρονος γιος τους βούτυξαν στο κενό από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη. Παναγία. Πανελλαδικές 2026 οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες και τις βάσεις. Συνεχίζεται βεβαίως η προσπάθεια τα παιδιά στα ειδικά μαθήματα και όλα τα υπόλοιπα. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία παιδιά. Καλά αποτελέσματα σε εσάς που ολοκληρώσατε τις πανελλαδικές. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ, όλα ξεκινούν τώρα στη ζωή σας, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των πανελλαδικών. Ένα πλοίο προσέκρουσε σε λιμένο βραχίωνα στη Ραφίνα και τον έκοψε στα δύο. Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος. Άπα, δημοσκόπηση της interview. Για να τσεκάρω. Στην πέμπτη θέση το κόμμα Καριστιανού με 8,1. Πρώτος με 29,4 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ερώτημα ποιον εμπιστεύεστε για πρωθυπουργό. 31,2 η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη η Ελλάς με 16. Τρίτο το Πασόκ με 14,9. Και οκτακομματική βουλή δείχνει αυτή η δημοσκόπηση. Επαναλαμβάνω τη interview. Αυτό το δρόμο Ορίστε, βλέπω εδώ και την προβλεπόμενη σύνθεση της Βουλής με βάση την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Βλέπω Νέα Δημοκρατία με 130 έδρες, με βάση τη δημοσκόπηση, έτσι. Ελλάς με Αλέξη Τσίπρας με 44, Πασόκ με 43, Ελπίδα Μαρία Καριστιανού 24, Ελληνική Λύση 24, ΚΚΕ 13, Φωνή Λογικής 12, Πλεύση Ελευθερίας 10. Τώρα από εδώ και πέρα που θα συνέχεια δημοσκοπήσεις τα βλέπουμε. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Κυριάκος Μητσοτάκης 29,4%. Κανέναν 17,4%. Αλέξη Τσίπρα 9,7%. Αλέξης Τσίπρας 13,6%. Ανδρουλάκης 9,7%. Βελόπουλος 9,6%. Καριστιανού 5%. Κουτσούμπας 3,3%. Λατινοπούλου 3%. Κασελάκης 2,6%. Βαρουφάκης 2,2%. Κωνσταντοπούλου 1,5%. Χαρίτσης 1,2%. Φάμελος 0,5, Νάτσιος 0,5, Σακελαρίδης 0,5. Ναι, εντάξει, λοιπόν, ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές? Θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα, απάντησε το 43%. Έστω ένα πρόβλημα. Θα ψηφίσω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή το 39%. Θα ψηφίσω, μεγάλο ποσοστό έτσι, θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω το 15% και δεν γνωρίζει, δεν απαντά το 3%. Για να δω λίγο, έτσι, λίγο πολύ τα ερωτήματα. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την άποψή σας για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού? Το 48% απάντησε είναι προσωρινά πολιτικά φαινόμενα. Το 27% απάντησε δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τα υπάρχοντα κόμματα και το 19% απάντησε αποτελούν μια πραγματική πολιτική ανανέωση. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου, απαντά το 79%. Και το αμέσως επόμενο ποσοστό, το 9%, πολύ μεγάλη ψαλίδα, το 9% απάντησε λίγο. Για να δω λιγάκι. Ναι, μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα, ποιος κατά την άποψή σας υπήρξε καλύτερος πρωθυπουργός? Το 27% απάντησε Σαμαράς και το 23% απάντησε Τσίπρας. Κανένας από τους δύο απάντησε το 45%. Αυτά σε γενικές γραμμές κάποια από τα ερωτήματα που μπήκαν σε αυτή τη δημοσκόπηση και απαντήθηκαν. Ωραία. Αλλά ο μήνας έχει 9, παιδιά. Μην ξεχνιόμαστε έτσι. Άρε Μαρίνο, καλά κάνεις. Λέει να το εμπεδώσουμε κιόλας. Έλα Γιώργο, έλα.

Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη γιατί χτύπαγε τηλέφωνο και δεν το πρόλαβα. Δεν τα προλαβαίνω όλα, παιδιά, να επιμένετε εσείς όμως. Γιατί εδώ μηνύματα, τηλέφωνα, χαμός γίνεται. Όπως κάθε μέρα άλλωστε. Έτσι, μπράβο. Έτσι σας θέλω. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τι ήθελα να σας μεταφέρω εγώ τώρα. Πολλά έχω θέματα μπροστά μου. Αθλητικά δεν θα τολμήσω. Θα σας τα πει ο Νικόδημος το μεσημέρι. Εγώ δεν έχω ιδέα του τι έγινε χθες το βράδυ στον αγώνα. Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Σας πάω ένα ταξιδάκι ευθύς αμέσως και επιστρέφω γιατί χτυπάει το τηλέφωνο ξανά. Τώρα περιμένω.

Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος από την Μελβούρνη και μου είπε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Μου λέει, ρε παιδάκι, μου λέει, με παίρνουν τηλέφωνο εδώ το ράδιο Γαλαξίας μας αναμεταδίδει στη Μελβούρνη και λέει, μου λένε, τους νιώθουμε σαν οικογένειά μας. Αυτό είναι ό,τι σημαντικότερο μπορούμε να ακούσουμε και είναι η ανταμοιβή των... Της προσπάθειάς μας, θα πω. Δεν είναι κόπος, είναι προσπάθεια αυτή που κάνουμε. Και μάλιστα μια προσπάθεια η οποία έχει να κάνει και με εμάς, με την έννοια ότι αυτό είναι αμοιβαίο, δεν είναι μονόπλευρο όλο αυτό. Αυτό που εσείς εισπράτετε, το εισπράττουμε εμείς πολλαπλάσια. Γιατί ξαναλέω, μια καλημέρα δική μου αντιστοιχεί σε, ξέρω εγώ, 30 από εσάς. Άρα αυτό είναι αμοιβαίο, άρα σας ευχαριστούμε εμείς. Δεν χρειάζεται να ακούμε ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνετε κάθε μέρα.

0: πίτσα.
1: Και να ξέρετε ότι το πιο σημαντικό δώρο που μπορείτε να μας κάνετε είναι η δική σας επικοινωνία με το σταθμό, με το ραδιόφωνο. Η ανταμοιβή δικιά μας είναι να σας ακούμε, να καταλαβαίνουμε ότι είστε εδώ, ότι συμμετέχετε, ότι ακούτε, ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μας, παιδιά. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Να ξέρουμε ότι είστε εδώ και ότι αυτό που γίνεται ανάμεσά μας, γιατί αμφίδρομο ξαναλέω είναι όλο αυτό, έχει τελικά αποτέλεσμα και καλώς γίνεται. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Καλώς γίνεται. Άρα συνεχίζουμε. Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά.

0: Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μια εταιρεία βιοτεχνολογίας αναζωπηρώνει τις ελπίδες για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εξέτασης που θα μπορούσε να εντοπίζει διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Η ιδέα ενός απλού αιματολογικού τεστ που θα μπορεί να εντοπίζει πολλαπλές μορφές καρκίνου πριν ακόμα εμφανιστούν συμπτώματα, αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα μεγαλύτερα άγια δισκοπότηρα της ογκολογίας. Παρά τις συνεχείς επιστημονικές εξελίξεις, η δημιουργία μιας αξιόπιστης εξέτασης που θα μπορούσε να εντοπίζει έγκαιρα διαφορετικούς τύπους καρκίνου παρέμενε άπιαστος στόχος. Τώρα όμως, μια νέα ανακοίνωση από αυστριακή εταιρεία βιοτεχνολογίας έρχεται να αναζωπυρώσει τις ελπίδες, προκαλώντας παράλληλα έντονο ενδιαφέρον αλλά και επιφυλάξεις στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αυτή η εταιρεία λοιπόν παρουσίασε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο στοιχεία για μια νέα εξέταση αίματος που σύμφωνα με τους δημιουργούς της μπορεί να ανιχνεύσει μέχρι και το 95% των όγκων σε πρώιμο στάδιο για 13 διαφορετικούς τύπους καρκίνου. Η ανακοίνωση χαρακτηρίστηκε εντυπωσιακή, καθώς αφορά ένα πεδίο στο οποίο δεκάδες ερευνητικές ομάδες και φαρμακευτικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια. Οι ερευνητές βασίζουν την αισιοδοξία τους σε ανάλυση δεδομένων από περίπου 1.400 άτομα. Έκαναν δηλαδή έρευνα σε 1.400 άτομα και δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Ωστόσο, η μελέτη δεν έχει ακόμα περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους επιστήμονες, κάτι που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα παραμένουν προκαταρκτικά. Παράλληλα, δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η πρώιμη διάγνωση μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου μεταφράζεται τελικά σε μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών ή σε μείωση της θνησιμότητας. Παρ' όλα αυτά, η ανακοίνωση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια έρευνα γύρω από τα λεγόμενα τεστ πολλαπλής ανίχνευσης καρκίνου βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Αυτές οι εξετάσεις είναι διεθνώς γνωστές ως MCDE. Επιχειρούν να ανακαλύψουν ίχνη καρκινικών κυττάρων στο αίμα προτού η νόσος γίνει αντιληπτή με άλλες μεθόδους. Ας ελπίσουμε ότι πραγματικά θα έχει καλή εξέλιξη όλο αυτό, καθώς η έγκαιρη διάγνωση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μας το λένε οι ειδικοί, έτσι, οι επιστήμονες, η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές σε μεγάλη κλίμακα. Γι' αυτό λέμε, κάνουμε τις εξετάσεις μας, κάνουμε τις προληπτικές μας εξετάσεις, κάνουμε εξετάσεις αίματος, κάνουμε τις μαστογραφίες μας εμείς οι γυναίκες, τους υπερήχους μας, τα τεστ. Μακάρι λοιπόν να προχωρήσει όλο αυτό και πραγματικά να είναι αυτή η μέθοδος αξιόπιστη για να σώζονται ζωές. Μακάρι. Θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας αυτή.
1: Σε ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα σε παρασέλνει.
0: Βλέπω μπροστά μου και μια παραλία τώρα. Δεν ξέρω ποια παραλία είναι αυτή. Δεν είναι στην Άξο. Νομίζω δεν είναι στην Άξο. Δεν είναι στην Άξο. Δεν είναι. Καμία σχέση. Κάπου στην Αθήνα είναι, στην Αττική. Γιατί βλέπω και κάτι πολυκατοικίες πίσω. Μάνα μου, κάτι ξαναδοχεί. Λοιπόν, φωτιά, οι καταγγελίες πολιτών για φοροδιαφυγή διεκδικούν και μπόνους από τα πρόστιμα. Μπαίνουν στο στόχαστρο κάποιοι της ΑΔΕ και μάλιστα μέσω Instagram, παρακαλώ.
1: Και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταξιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόμ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήνυ. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της σε

αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με πα...

0: παρτενέρ τη Σελήνη. Με παρτενέρ τη Σελήνη, Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Τζόρτζια στα 23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.
1: Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουν,
0: που λέγει και ο Ζήκος.

0: Τι έχει πάθει αυτός ο Τραμπ, τι έχει πάθει, τον αποδοκίμασαν, λέει, πάλι στο Madison Square Garden. Ω, από την προφορά είναι αυτή που έχω.
1: Θα τα πιάσω να τα δίρω τα μπαγκασικά. Θα τα πιάσω
0: τώρα. Τα παιδιά της γειτονιάς εκεί στο Madison Square Garden αποδοκίμασαν τον Τραμπ. Μάλιστα, οι αποδοκιμασίες προς τον Αμερικανό Πρόεδρο ακούστηκαν όταν η εικόνα του προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες του σταδίου κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του Αμερικανικού Εθνικού Ύμνου στον τρίτο αγώνα των τελικών του NBA. Λίγο πριν από το τζάμπολ δηλαδή. Και μάλιστα παρουσία και υψηλόβαθμων στελεχών της Αμερικανικής κυβέρνησης. Από το USA, USA στις αποδοκιμασίες. Στράφηκαν οι κάμερες λοιπόν στον Ντόναλτ. Εμφανίστηκε ο πλανητάρχης στη γιγαντοοθόνη. Άρχισαν τις αποδοκιμασίες. Μάλιστα μεγάλο μέρος του κοινού, ενώ οι θετικές αντιδράσεις ήταν ελάχιστες, λέει, ως ανύπαρκτες. Μόλις τελείωσε η ανάκρουση του ύμνου, το κοινό επανήλθε σε αγωνιστική ατμόσφαιρα. Κατάλαβες τώρα. Δεν ξέρω πώς αντέδρασε ο Τραμπ. Δεν το έχω αυτό το στοιχείο, αυτή την πληροφορία δεν την έχω. Δεν είναι. Μπορεί να σηκώθηκε να φύγει όπως προχθές στη συνέντευξη. Να είπε καλά να περάσετε. Δεν θα ξανάρθω.

0: έρχεται ολική έκλειψη ηλίου το καλοκαίρι. Α, το καλοκαίρι, δηλαδή τώρα. Α, στις 12 Αυγούστου θα σημειωθεί, λέει, ολική έκλειψη ηλίου. Ωραία, τι μας περιμένει. Για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 2 χρόνια. Αυτό το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο συμβαίνει όταν η σελήνη περνάει μπροστά από τον ήλιο και τη γη και ρίχνει σκιά στον πλανήτη μας και μπλοκάρει πλήρως το φως του ηλίου για ορισμένες περιοχές του κόσμου. Η ολική φάση της έκλειψης θα είναι ορατή σε τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της Βόρειας Ισπανίας και της Βορειοανατολικής Πορτογαλίας, όπου ο ήλιος θα εξαφανιστεί προσωρινά από τον ουρανό και το φως της ημέρας θα δώσει τη θέση του στο σκοτάδι. Παράλληλα, μερική έκλειψη, κατά την οποία μόνο μέρος του ηλιακού δίσκου καλύπτεται από τη σελήνη, θα είναι ορατή σε περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής. Κάτσε να δω λίγο εδώ τι θα γίνει. Περιμένετε λίγο. Μερική θα είναι εδώ σε εμάς, ε. Να σας πω ότι η τελευταία ολική έκλειψη ηλίου ήταν ορατή από το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τον Απρίλιο του 24, ενώ η τελευταία φορά που παρατήρησαν ένα τέτοιο φαινόμενο στην Υπηρωτική Ευρώπη ήταν το 2006. Για την Ισπανία η έκλειψη του Αυγούστου θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη που θα είναι ορατή από την Υπηρωτική χώρα από το 1905, ενώ οι Ισπανοί θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν ακόμα 2 ηλιακές εκλείψεις μέχρι το 2028. Αυτό μας επηρεάζει κιόλας, γενικά, δηλαδή με αναστατώνεσαι με την Πανσέλινο, πόσο μάλλον όταν έχει έτσι ολική έκλειψη αυτό. Λοιπόν, δεν ρώτησα τι τρώμε σήμερα, δεν ρωτάω που θα πάμε να ψωνίσουμε, το My Market και σήμερα είναι εδώ, τα My Market, 3 σημεία αναφοράς, το ξαναλέω, 3 σημεία αναφοράς για σας κυρίες μου, για να πάτε και κύριοι, για να πάτε να προμηθευτείτε τις πρώτες ύλες, για να δούμε τι θα βάλουμε στο τραπέζι σήμερα, στο οικογενειακό τραπέζι, το μεσημέρι και το βράδυ. Τι μαγειρεύουμε κυρίες μου σήμερα? Ψωνίζουμε από το My Market, παίρνουμε φρεσκότατο κρέας, ελληνικό κρέας, έχουμε τον Άξο Σμίτ, οπότε δεν φοβόμαστε τίποτα, παίρνουμε λαχανικά από το καταπληκτικό Μανάβικο, πάρα πολύ καλής ποιότητας, έχουμε ντελικατέσεν προϊόντα για να δώσουμε και καμιά πινελιά διαφορετική στο τραπέζι μας.
1: Ξυπνήσα το πρωί, πολύ πρωί.
0: Φρουτάκια, γιατί μετά το φαγητό ένα φρούτο το χρειάζεσαι. Ένα πεπόνι. Πω, παιδιά, πήρα πεπόνι χθες, ε. Μέλι. Πεπονάκι, το βάζεις στο ψυγείο, το κόβεις και μοσχομυρίζει το ψυγείο. Πω, που ανοίγεις το ψυγείο και λες πω.
1: Το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως.
0: Γιαούρτι με πεπόνι το βράδυ, μια χαρά. Τι είναι βαρύ, ό, δεν είναι καθόλου βαρύ. My Market, 3 σημεία αναφοράς. Το ένα στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι, δίπλα από το πρατήριο της ΕΛ. Το δεύτερο απέναντι από την Αγία Θεοδοσία Μεγάλη Χάρη της. Και το τρίτο στην Εθνική Τράπεζα απέναντι επίσης. Και ετοιμαζόμαστε και για τέταρτο κατάστημα. Παραλιακά, παρακαλώ πολύ. Και έτοιμα φαγητά τα βρίσκεις εκεί στα ψυγεία του My Market, φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη, μαριναρισμένο έτοιμο το κρέας, να μπει στο φούρνο και να μαγειρευτεί. Έτοιμο, χωρίς να κάνετε κόπο καθόλου.

παρακαλώ πάρα πολύ να μην ξεχάσετε, γιατί μετά θα λέτε, δεν θα φταίω εγώ, θα φταίτε εσείς, να δοκιμάσετε τις διαφορετικές σοκολάτες που θα βρείτε στο My Market, σε διάφορα stand που θα τα βρείτε δεξιά-αριστερά πάνω κάτω πέρα δόθε. Και είναι σοκολάτες τις οποίες δεν έχετε ξαναφάει και θα μόλις τις δοκιμάσετε θα πείτε ναι, τώρα τρώω σοκολάτα. Ακούστε με σε αυτό που σας λέω, παρακαλώ πολύ.

0: βγάλουν.
1: Επιστρέφω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να σας πω που βρίσκουμε φρέσκα, φρεσκότατα αυγουλάκια. Τα καλύτερα αυγά της Νάξου. Από κοτούλες που είναι ελεύθερες. Αμέσως μετά, ποιο είναι το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Νάξου, έλα που δεν ξέρετε. Και φυσικά να ρωτήσω, ο φίλος μου ο Νίκος σήμερα δεν μου έχει στείλει καμία φωτογραφία, να δω τι έφαγε από το φούρνο Λαγογιάννη, γιατί δεν ξεκινάς την ημέρα σου αν δεν περάσεις από το φούρνο Λαγογιάννη. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα αυτά. Και με άλλα βεβαίως, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε μια εξέλιξη η οποία δεν μου αρέσει καθόλου και δεν θα αρέσει και σε κανέναν σας, προφανώς, που σχετίζεται με το αεροδρόμιο της Νάξου. Έχουμε εξελίξεις. Θα τα δούμε, θα τα δούμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες. Το 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν.

0: τις κάνουν πεταλούδες.
1: Και τις κάμπιες όπου βρουν τις κάνουν πεταλούδες. Αυτά είναι ράιδες, οι οποίες ξυπνάνε λέει το πρωί και τρώνε πρωινό. Αλλά τι πρωινό θα φας όμως? Τι πρωινό θα φας? Θα πας στο φούρνο, λέγω Γιάννη, παιδάκι μου. Θα πας στο φούρνο, λέγω Γιάννη, για να απολαύσεις υπέροχο καφέ. Να πάρεις εκεί το. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Θες γραβιερόπιτα. Φάει γραβιερόπιτα, κανένα πρόβλημα. Έχουμε γραβιέρα εδώ στην Άξο, άλλο τίποτα. Και τι γραβιέρα. Θες μπιφτεκόπιτα? Μάλι μονό. Ζευγόλι, πού είσαι ρε Ζευγόλι? Πού είσαι ρε Ζευγόλι που κάποτε πέρναγες από το φούρνο Λεγογιάννη και δεν έβρισκε άνθρωπος μετά μπιφτεκόπιτα να φάει? Δεν ξέρω αν συνεχίζεις να το κάνεις, αν προλαβαίνεις με όλα αυτά τα έψιλον που έχεις μπροστά σου. Τα λογιστικά έψιλον, έτσι. Όχι τα συντηρητικά, τα άλλα. Φούρνος Λεγογιάννη για το καλημέρισμα των παιδιών. Της Ιωάννας, της Δέσποινας, της Ανούλας, της Ρινούλας, της Βαγγελίτσας, του κυρίου Λαμαρίνα μου, άμα το πετύχεις εκεί, ρε κάτι χαμόγελα. Φούρνος Λαγογιάννη για τη μαγική αυλή στην Πλάκα. Εκεί που πηγαίνεις το πρωί, κάθεσαι σε ένα τραπέζι, απολαμβάνεις το όμορφο σκηνικό, έτσι. Μαγική αυλή, παιδί μου. Πίνεις το καφεδάκι σου, πίνεις το χυμό σου, φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Εκείνα τα κουλουράκια, εκείνα τα λαδιού που εμένα με έχουν τρελάνει. Εκείνα τα... Α, είδα φωτογραφία χθες, ρε παιδιά, κρουασάν. Αυτό δεν είναι κρουασάν, αυτό είναι... Δεν είναι, παντόφλα. Είναι τεράστιο, είναι γεμάτο σοκολάτα και από κάτω είχε ένα άλλο, είδα μια άλλη φωτογραφία. Ήταν, σου ερχόταν να βουτήξεις μέσα στην οθόνη, να το πιάσεις, να το φας. Κρουασάν με φρούτα μέσα, γεμισμένο, με διάφορα έτσι... Άντε τώρα... Να πεις, τι να πεις ας πούμε, τώρα να μην περάσω από το φούρνο Λεγογιάννη, τι να μην περάσεις, πας καλά, αυτό είναι πλήγμα, πώς θα πάει καλά η μέρα σου. Φούρνος Λεγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος της Νάξου, ο καλύτερος φούρνος των Κυκλάδων, του Αιγαίου, του κόσμου, του πλανήτη ολόκληρου. Τώρα μιας και μιλάμε για τις νεραϊδούλες που ξυπνάνε το πρωί και τρώνε πρωινό, δεν θα φας πρωινό χωρίς να έχεις φρέσκα αυγουλάκια στο τραπέζι σου? Πού θα τα βρεις? Δεν θέλω τώρα τέτοιες ερωτήσεις, ξέρεις πού θα τα βρεις. Η πτηνοτροφική Νάξου φροντίζει να τα βρίσκεις σε επιλεγμένα καταστήματα εδώ στην Νάξου αλλά και στην Αθήνα. Σε κλασική ορχήστρα, υπάρχουν αυτά τα κτήματα τα υπέροχα στον Άγιο Αρσένιο που έχουν αξιοποιηθεί για να εκτρέφονται αποκλειστικά κότες ελευθέρας βοσκής πλήρως εμβολιασμένες και με πρόσφατους κανόνες υγιεινής. Με συμπληρωματική διατροφή από ζώοτροφες μόνο φυτικής προέλευσης, γιατί προσέχουμε τι ταΐζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας εμπιστεύονται, έτσι. Αυτό είναι κανόνας και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι. Σεβόμαστε αυτούς που μας εμπιστεύονται. Γι' αυτό και η συμπληρωματική διατροφή είναι από ζώοτροφες μόνο φυτικής προέλευσης. Πιστοποιημένα λοιπόν τα αυγουλάκια με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος, το βλέπεις κιόλας, δεν... Αλλά πολύ περισσότερο το γεύεσαι το αυγουλάκι. Κακά τα ψέματα, όταν τρως φρέσκο αυγό, καταλαβαίνεις τη διαφορά, παιδιά. Κότες και αυγά λοιπόν από την πτηνοτροφική Νάξου. Και έχετε το νου σας άμα περάσετε από τον Άγιο Αρσένιο, διότι κυκλοφορούν ελεύθερες καμαρωτές, φτερωτές, πουπουλένιες.

υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία, θα τη βρείτε στο, μαζί με το θέμα φυσικά στο Naxos Press, και έχει να κάνει με τις φρικτορίες. Εγώ όταν την άκουσα αυτή τη λέξη για πρώτη φορά, γιατί δεν ήξερα τι, όταν τέλος πάντων εδώ, τι είναι οι φρικτορίες, μετά έμαθα. Ρώτησα πώς γράφεται και μου απάντησαν με φι. Σύφνος λοιπόν, αναβίωσαν για μία ακόμα φορά, ξαναζωντάνεψαν οι φρικτορίες και οι Κυκλάδες, και όχι μόνο στη Σύφνο, και στη Σαντορίνη ξαναζωντάνεψαν και γενικά στα νησάκια μας, και έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενότητα. Στη Σύφνος ένωσε για 23η χρονιά τα νησιά των Κυκλάδων. Μια πολύ ωραία φωτογραφία μαζί με το θέμα στο Naxos Press. Και αυτός να λέει Μιρέλα, τάγκο του χόρευα εγώ. Στο Naxos Press θα βρείτε και την ανάλυση του θέματος που σχετίζεται με το, με το αεροδρόμιο της Νάξου, το οποίο έργο περνά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση, καθώς με απόφαση του Υπουργού, Υποδομών και Μεταφορών έγινε αποδεκτή η διάλυση της σύμβασης για το έργο «Επέκταση και βελτίωση πεδίου ελιγμών κρατικού αερολιμένα Νάξου». Και η απόφαση αυτή έχει ημερομηνία χθεσινή, παιδιά, 8 Ιουνίου. Ουσιαστικά κλείνει τουλάχιστον με την σημερινή συμβατική μορφή έναν κύκλο που είχε ξεκινήσει με πολύ μεγάλες προσδοκίες για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Νάξου. Πολύς λόγος έχει γίνει για την αναβάθμιση του αεροδρομίου, το περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Πάντως το έργο, να θυμίσω ότι είχε συνολικό συμβατικό αντικείμενο 17 εκατομμύρια 25.000 περίπου ευρώ, και η σύμβαση είχε υπογραφεί στις 8 Μαΐου του 2023, δηλαδή πριν από 3 περίπου χρόνια. Η αρχική πορεία του έργου ανατράπηκε στην πράξη από δύο κρίσιμους παράγοντες, τη μη πληρωμή του ένατου λογαριασμού και την ανάκληση της απόφασης ένταξης της χρηματοδότησης. Και όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο ανάδοχος υπέβαλε, λέει, ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής, η οποία έγινε αποδεκτή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 10 Μαρτίου του 2026. Είχαμε και την απόφαση της 30ης Ιανουαρίου του 2026, με την οποία ανακλήθηκε η ένταξη της πράξης χρηματοδότησης του έργου. Από εκείνο το σημείο και μετά, η προϊσταμένη αρχή αναζήτησε νέες πιστώσεις ή επανένταξη του έργου, χωρίς όμως οι ενέργειες αυτές να έχουν τελεσφορήσει μέχρι την έκδοση της απόφασης. Το Υπουργείο μάλιστα αναφέρει με ιδιαίτερη βαρύτητα ότι δεν υπήρχε σαφής χρονικός ορίζοντας εξασφάλισης χρηματοδότησης. Αυτό, σε συνδυασμό με τη λήξη της συγκεκριμένης προθεσμίας στις 8 Ιουνίου, οδήγησε την υπηρεσία στο συμπέρασμα ότι η ολοκλήρωση του έργου είναι αντικειμενικά ανέφικτη υπό τις παρούσες συνθήκες. Με λίγα λόγια, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι μας είναι ότι έχουμε αυτό το κόλλημα με τη διάλυση της σύμβασης λόγω των διοικητικών δεδομένων που διαμορφώθηκαν. Φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Αφορά τη συνδεσιμότητα της Νάξου, την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού, όλοι μας περιμέναμε την επέκταση του αεροδρομίου πώς και πώς. Όλο αυτό φυσικά σχετίζεται με την τουριστική δυναμική του νησιού, την ανάγκη να αποκτήσει υποδομές αντίστοιχες με το ρόλο που διεκδικεί στις Κυκλάδες η Νάξος. Και μένει να δούμε, φυσικά, να θα ερωτηθούν οι αρμόδιοι, ο κύριος Δήμαρχος, να δούμε λίγο τι είναι αυτό που πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα, γιατί αυτή η εξέλιξη, παιδιά, δεν μας άρεσε καθόλου.

0: Να θυμίσω και μία ακόμα φορά ότι το μεσημέρι θα έχουμε τον αντιδήμαρχο καθαριότητας εδώ στο στούντιο, τον κύριο Βιτζιλέο, να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε σε σχέση με την καθαριότητα. Να δούμε λίγο τι πάει, τι δεν πάει καλά, αν δεν πάει κάτι καλά, γιατί ακούμε διάφορα και βλέπουμε και εικόνες, έτσι. Ακούμε παράπονα για την καθαριότητα. Αυτό που θα πω εγώ για μία ακόμα φορά ότι είναι ότι είναι και δική μας ευθύνη όλο αυτό. Πέρα από την όποια ευθύνη μπορεί να έχει ο Δήμος, που εντάξει, είναι υποστελεχωμένο το κομμάτι αυτό της καθαριότητας, γιατί δεν αποδέχεται ο κόσμος, δεν ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις, στις προκήρυξεις για θέσεις εργαζομένων στην καθαριότητα, γιατί τα χρήματα είναι πολύ λίγα. Υποστελέχωση λοιπόν από τη μία, δεν έχουμε χέρια, με λίγα λόγια. Από την άλλη όμως, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν για φέτος είναι αργά, δεν ξέρω. Πάντως σε κάθε περίπτωση έχουμε και εμείς τη δική μας ευθύνη, ενώ ο καθένας από εμάς προσωπικά. Αν βλέπεις ένα κάδο σκουπιδιών και πετάς τα σκουπίδια απ' έξω, δεν σου φταίει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, έτσι. Αν έχεις ογκώδη αντικείμενα και δεν φροντίζεις να πάρεις τηλέφωνο στην αρμόδια υπηρεσία, θα μας τα ξαναθυμίσει σήμερα ο κύριος Βιτζιλέος. Αυτά, και θα δούμε αν λειτουργεί και σωστά η συγκεκριμένη υπηρεσία. Και βγάζεις τα ογκώδη αντικείμενα έξω και τα αποθέτεις δίπλα σε ένα κάδο απορριμμάτων. Εντάξει, είναι ευθύνη του καθενός από εμάς αυτό. Και αν μη τι άλλο, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι η εικόνα του νησιού μας θέλουμε να είναι ευπρεπής. Και για μας αλλά και για τους επισκέπτες μας. Εάν λοιπόν συμφωνούμε όλοι σε αυτό, θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε και ανάλογα. Ωραία, λοιπόν, να ρίξω μια διαγωνία έτσι δημοσιογραφική ματιά στα υπόλοιπα θέματα τα δικά μας της επικαιρότητας. Εδώ έχουμε και πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα και δράσεις που κάνουν τα σχολεία, τα παιδιά δηλαδή. Αυτά που ευτυχώς μας βάζουν γυαλιά. Να ορίστε στην Κόρνο, ας πούμε, είχαμε γιορτή αποφύτησης.
1: Αλλάζω με πανηγύρια και χορούς κυκλώτικους γιορτάζω.
0: Θα παρουσιάσουν τα παιδιά, έχουν προετοιμάσει έτσι, και θα παρουσιάσουν την, τη γιορτή τους. Να θυμίσω ότι το δημοτικό σχολείο, το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Κορώνου, θα παρουσιάσει τη γιορτή με τίτλο «Ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα» και θα αποχαιρετήσει τους μαθητές της 6ης τάξης που ετοιμάζονται να ανοίξουν τα φτερά τους για το επόμενο εκπαιδευτικό τους ταξίδι, δηλαδή να πάνε στο γυμνάσιο. Υπάρχει μια όμορφη αφίσα για την εκδήλωση αυτή που απεικονίζει ένα καράβι γεμάτο παιδιά να ταξιδεύει σε θάλασσες ονείρων με σύνθημα το συμβολικό «Βύρα της Άγκυρες». Ένα μήνυμα που αποκτά έτσι πολύ μεγάλη σημασία όταν προέρχεται από ένα μικρό σχολείο της ορεινής Νάξου, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί παρά τις δυσκολίες της εποχής. Κόρονος υπήρξε κάποτε ένα από τα πιο ζωντανά χωριά του νησιού και μας το έχουν πει οι παλαιότεροι. Τις δεκαετίες που η ορεινή Νάξος έσφιζε από ζωή, το σχολείο της φιλοξενούσε εκατοντάδες παιδιά. Παλιότεροι κατοικοί θυμούνται ακόμα τις εποχές που οι μαθητές ξεπερνούσαν τους 200. Γέμιζαν αυλές, γέμιζαν αίθουσες, σοκάκια. Σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα. Το σχολείο της Κορώνου παραμένει όμως ανοιχτό. Και αυτό είναι το μόνο που αποτελεί έτσι μια μικρή νίκη, αλλά για μένα είναι μεγάλη αυτή η νίκη. Είναι μεγάλη. Ένα σχολείο σε ένα ορεινό χωριό δεν προσφέρει μόνο εκπαίδευση. Είναι σημείο αναφοράς, είναι χώρος πολιτισμού, είναι χώρος συνάντησης. Είναι απόδειξη ότι το χωριό συνεχίζει να αναπνέει και να ελπίζει. Ένα καράβι λοιπόν γεμάτο όνειρα. Έγια Μόλα, Έγια Λέσσα, Βύρα της Άγκυρες. Στις 10 του μήνα, αύριο, στις 7 το απόγευμα, στο προάβλιο του σχολείου. Πάμε πάλι, Κόρονο. Πάμε πάλι. Και λέει εδώ η αφίσα, κρουαζιέρα θα σε πάω. Οι μαθητές του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου Κορώνου Νάξου σας προσκαλούν να ταξιδέψετε με το καράβι τους σε ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, όνειρα και συγκίνηση. Μαζί θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε και θα αποχαιρετήσουμε τους μαθητές της 6ης για το ταξίδι τους στο γυμνάσιο. Καπετανέοι, καμαρωτοί και παιδιά ξεχωριστά από κάθε ήπειρο σας περιμένουν. Βύρα της Άγκυρες.

Άκου τώρα τι έχει πάθει ο Μέση. Κοίτα, έπεσα πάνω σε αυτό και θέλω να σας το μεταφέρω. Μα είναι δυνατόν τώρα. Ο αστέρας του ποδοσφαίρου, είναι παντρεμένος με την Αντωνέλα. Και έχει ένα πρόβλημα ο άνθρωπος. Λέει, η Αντωνέλα λέει, δεν με αφήνει να παίζω ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι με τα παιδιά. Μάλιστα. Λείπε ο Μέση, Λιονέλ Μέση, αποκάλυψε έναν από τους πιο αυστηρούς κανόνες που ισχύουν στο σπίτι της οικογένειας. Κατάλαβες τώρα. Είναι ηρωνικό, ρε παιδάκι μου, όλο αυτό. Δηλαδή, βγάζω τα προστοζήνα από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι. Διαμαρτύρομαι, καταγγέλλω ότι δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο μέσα στο σπίτι. Ένα δίκιο το έχει η Αντωνέλα, έχω να πω. Μέσα στο σπίτι, ρε άνθρωπε. Δηλαδή, με ένα σουτ θα δώσεις εσύ, θα πάνε τρία βάζα. Πας και σώσουμε και τίποτα.

Λοιπόν, δεν μου έχετε πει ακόμα τι τρώμε σήμερα και μάλλον το κρατάτε μυστικό, γιατί κάθε φορά έτσι αυτό λέω θα, από πού να περάσω. Να φέρω το ταπεράκι μου, δεν χρειάζεται να μου δώσετε εσείς τάπερ, θα το πάρω μόνη μου. Θα το φέρω άδειο, θα το πάρω γεμάτο. Δεν μου έχετε πει τι θα μαγειρέψετε, δεν πειράζει, δεν θα θυμώσω. Θα σας πω μόνο ότι μια βόλτα στην οδό Κοντολέοντος θα σας οδηγήσει μπροστά στη Μήλε της Νάξου. Εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον εξοπλισμό της κουζίνας και όχι μόνο. Από μικροσυσκευές, από κατσαρόλες, από φούρνο μικροκυμάτων, από εκείνα τα ωραία τα air fryer που λύνουν χέρια, παιδιά. Το air fryer σου λύνει τα χέρια. Όχι μόνο για να ζεσταίνεις φαγητό, αλλά και για να φτιάχνεις φαγητό τσακ μπαμ. Και νοστιμότατο κιόλας. Και υγιεινό φαγητό, ε. Μικρά, μεγάλα, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Και επειδή ζέστη θα κάνει μέσα στην εβδομάδα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως ψυχανεμίζομαι, τι φέτε, air condition, εάν δεν έχετε, εάν θέλετε να ανανεώσετε. Ώστε τον εξοπλισμό σας, έχουμε εδώ καινούργια μηχανήματα που εξοικονομούν ενέργεια, που είναι ενεργειακά, που σου καθαρίζουν τον αέρα, ανάλογα με τα τετραγωνικά του χώρου που θέλεις έτσι να δροσίσεις ή να ζεστάνεις το χειμώνα. Τα παιδιά εδώ της Μήλε θα σε κατευθύνουν σωστά, σωστότατα. Η νονά μου, η καπετάνισσα, έχει λέει φράψαλα κοκκινιστά με μανιτάρια, καρότα και πιλάφι. Φράψαλα κοκκινιστά με μανιτάρια, καρότα και μπλα. Δεν είναι κακό. Βέβαια, βρε νονά τώρα. Αυτά σου έχω πει ότι πρέπει να τα αφήνουμε να κολυμπάνε ελεύθερα στη θάλασσα. Να μην τα ενοχλεί κανείς. Είναι ελεύθερα. Η θάλασσα ανήκει στα ψάρια και σε αυτά. Τα φράψαλα. Τι πας και τα πειράζεις εσύ, ρε παιδάκι μου τώρα. Δηλαδή,

λοιπόν, μια και έχουμε φτάσει ήδη, πείτε 7 λεπτά στα 7 λεπτά πριν από το ακριβώς τις ώρες και πριν από το τέλος της εκπομπής μας. Και επειδή η μέρα σήμερα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, έχω μια διάθεση έτσι, μια εξωστρέφεια με έχει αυτό, να βγω έξω, να κάνω βόλτα, να πάω στη θάλασσα, να δω λίγο έτσι, να μυρίσω λίγο, λίγη άβρα ρε παιδάκι μου, λίγο κυκλάδες, λίγο περιστεράκι. Μαζί με μπαφαλούκο. Ρε καλό στην νεκταρίτσα με το αρνάκι της στο κοκκινιστό. Αυτός είναι άνθρωπος. Α, δεν μένουν άπθρα, άψαλα, ορίστε. Αρνάκι κοκκινιστό, ορίστε.

πάμε για τη γυμναστική μας όπως καταλάβατε. Κυρία Θεανό, εκεί στη Μελβούρνη, κυρία Νικολέτα, κυρία Μαρία. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή, Αντώνη. Νικολετάκη, Σύρος. Κυρία Μαρούσα, μαμά Ελένη Φιλότη. Αχ, πού είναι αυτή η Μάρο, πότε θα έρθει.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω χρόνο να περιγράψω τίποτε άλλο, αν και τα θέματα είναι πολλά, αλλά έχουμε και το μεσημέρι που θα έχουμε και τον κύριο Βιτζιλέο εδώ, οπότε θα κάνουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, οπότε ξέρετε εσείς, θα συντονιστείτε πάρα πολύ σωστά. Η Μανώλη θα συνεχίσετε να είστε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Μετά έρχεται η Δανάη Κουτελιέρη, τα ωραία τα νησιώτικα και τα λαϊκά. Ωραία πράγματα. Στη μία θα είμαστε ξανά στον αέρα με τον Νικόδημο τον Λιανό. Να γλεντώ, να ξεφαντώνω.

μετά τη γυμναστική κάνουμε διατάσεις για να χαλαρώσουμε και να πάμε στα επόμενα. Διατάσεις λοιπόν με ένα από τα τραγούδια που αγαπώ πάρα πολύ. Θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και θα ευχηθώ βεβαίως να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε πάρα πολύ, να ντύνεστε καλά, να φοράτε χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Ζακέτα να παίρνετε πρωί και βράδυ μαζί σας, μην έχουμε τίποτα ντράβαλα. Δεν άκουγε το ραντάρ. Λέω τι κάνουμε μετά τη γυμναστική, μετά το χορό, τι κάνουμε ραντάρ, τι κάνουμε. Έχουμε πει ότι κάνουμε διατάσεις. Διατάσεις. Αυτό είναι για τις διατάσεις. Αυτό, για το τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ από καρδιάς και σήμερα για την υπέροχη παρέα, τη συντροφιά που μου κρατήσατε. Μετά τη γυμναστική τρώμε, λέει η Νονά, μωρίστε. Κατάλαβε, ναι, θράψαλα. Νονά, έλα να συμμορφωνόμαστε. Καλή δύναμη, γεια σας.

0: είναι κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς. Στράιξ στις χαμηλές τιμές. Αριέλ υγρό. Οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Καλμέντ Κέρμο Ρομάντιλα. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορκ σόδα κουτί. 5-1 δώρο 1,99. Νουτριβάλε γρανόλα με μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη 2,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα στους 101,3 FM στέρεο. Εδώ εκπέμπουμε από την πανεμορφή χώρα της Νάξου μας. Εκπέμπουμε από τα παλάτια, από την πορτάρα μας, από την πανεμορφή γρότα για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραϊτές και τις χωραϊτσες. 101,3 FM στέρεο. Ο σταθμός της Αξάς, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός που υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού και μια μεγάλη αξιώτικη καλημέρα για όλο τον κόσμο. Καλημέρα στη χώρα, καλημέρα στο Φιλότι, καλημέρα στα Περάθου, μια καλημέρα στα Γερσανή μας, μια καλημέρα στους απανταχού αξώτες και αξώτισες, στους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες. Και μια ελληνική καλημέρα από τον ομφαλό της γης, το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας, για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα σε Ασία, Αφρική, Ευρώπη, Αμερική. Καλημέρα στην Αυστραλία, στο Ράδιο Γαλαξίας και στο φίλο τον Γιώργο που μας αναμεταδίδει αυτή την ώρα. Καλησπέρα για την ακρίβεια, γιατί στην Αυστραλία αυτή την ώρα είναι απόγευμα. Καλημέρα στο Johannesburg, καλημέρα στη Νέα Υόρκη και στο Radio Historia που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή αυτή. Καλημέρα σε όλη την ομογένεια. Όποια πέτρα κι αν σηκώσει στη γη από κάτω, έναν αξώτη και έναν κυκλαδίτη θα συναντήσεις.

Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επιπλέον κουζίνας και ηλεκτρικών επαγγελματικών συσκευών στην Άξο μας. Στο Μαρούλη θα βρείτε ακόμα ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε και ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλετε. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένι, Ελίπιερ, Χιτάτσι. Sharp, Electrolux, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, κλιματιστικά, τηλεοράσεις και επίπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η Λευκιανή Παριανή σύζυγός μου, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, η δημοσιογράφος μας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριανταφυλλο, ένα τριανταφυλλένιο καλοκαιρινό Καλημέρα Κυκλάδες. Γεμάτη η Αξά μας, γεμάτες οι Κυκλάδες μας από κόσμο. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει, η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει. Καλές δουλειές σε όλες, καλές δουλειές σε όλους.

Και να ξεκινήσουμε από την αγαπημένη μας Μύκονο, Μυκονιάτικα σήμερα. Ο φίλος ο Κώστας, ο μονογιός από Μύκονο, στέλνει τις Μυκονιάτικες καλημέρες του. Καλό πρωινό, έχουμε ατυφολέγανδρο και μια καλημέρα από το χωριό Βουρβούλος της Σαντορίνης. Η Λιβία, καλό πρωινό, καλή εκπομπή από Σύρο. Καλημέρα από το Γλυνάδο και μια καλημέρα από τη χώρα της Νάξου μας. Στο Υπουργείο Τουρισμού, για να πάμε στην Άνδρο, βρέθηκε ο Δήμαρχος Άνδρου Θεοδόσης Σουσούδης, όπου είχε συνάντηση με την Υπουργό Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη και τη Γενική Γραμματέα Βασία Κουτσούκου, με αντικείμενο δύο σημαντικά έργα που απασχολούν την Άνδρο εδώ και χρόνια: τη Μαρίνα στο Μπατσί και το κτίριο Ξενία στην Άνδρο. Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Άνδρου σε σχετική ανάρτησή του, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Υπουργείο Τουρισμού, συζητήθηκαν με την κυρία Υπουργό τα επόμενα βήματα για την πρόθεση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται για τη Μαρίνα Μπατσίου, καθώς και η προοπτική αξιοποίηση του εγκαταλελειμμένου κτηρίου Ξενία με τη συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου της Άνδρου. Ο κ. Σουσούδης υπογραμμίζει ότι η στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού θεωρείται καθοριστική για την πρόθεση των δύο έργων, τα οποία χαρακτηρίζει κομβική σημασία για την αναπτυξιακή πορεία της Άνδρου μας.

0: θα χαθώ.
1: Είναι το τοπικό ραδιόφωνο, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, από τους 101,3 FM στέρεο.
0: Μες στο λακάκι που έχει στο...
1: 10 και 12 πρώτα λεπτά. Μια καλημέρα έχουμε από τη Μελίνα, από Ερμόπολη Σύρου. Καλό πρωινό από την Αζόλυμνο της Σύρου μας.

Ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Ραφίνας όταν το ferry boat, το χηματαγωγό πλοίο Andros King, προσέκρουσε στο βορείο λιμένο Βραχίωνα. Η πρόσκρουση ήταν ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμένο Βραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο από τη σύγκρουση. Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μέλων του πληρώματος. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Μύκονο, Τίνο και την Άνδρο προς Ραφίνα, μεταφέροντας 283 επιβάτες. Αυτοκίνητα, μηχανές και το πλήρωμα. Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Ραφίνας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση.

0: λιμάνι ξανά.
1: Η είδηση λοιπόν που την έχουμε πρώτη είδηση εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 FM. Το Άντρος Κίνγκ που έκανε Μύκονο την Ραφίνα χθες το βράδυ προσέκρουσε στην Προβλήτα και έσπασε στα δύο των λιμενοβραχίων.

Παντέλκο Ίκε. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην Άξο. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προφυλακιστεί οι τρεις κατηγορούμενοι από το κύκλωμα στο νομό της Κοζάνης, κυρίες και κύριοι. Οι υπόλοιποι 11 αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

στην Αθήνα σήμερα ο πρόεδρος του Αλβανικού Κοινοβουλίου, ενώ στα Δυτικά Βαλκάνια την Παρασκευή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Την ελληνική πρωτεύουσα επισκέπτεται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Αλβανίας, Νίκο Πελέση, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας. Να πούμε ότι η επίσκεψη του Νίκου Πελέση στην Αθήνα, όπου θα γίνει δεκτό σήμερα από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, πραγματοποιείται στον απόϊχο του επεισοδίου που σημειώθηκε στη Σβέρνητσα με τον τραυματισμό του Έλληνα, περιστατικό για το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας εξέδωσε αυστηρή ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων την υποχρέωση της προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Αν έχεις μάτια να τα δεις. Συνεχίζεται η δίκη για το ατύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται η δίκη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης.

τροχαίο δυστύχημα είχαμε στη Φολέγανδρο. Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Φολέγανδρο, προκαλώντας θλίψη στο νησί. Το περιστατικό συνέβη χθες όταν όχημα που οδηγούσε 71 ετών γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τυχείο και κατέληξε σε χώρο στάθμευσης ύψους περίπου 2 μέτρων. Ο οδηγός μεταφέρθηκε άμεσα στο περιφερειακό ιατρείο της Φολεγάνδρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατος της. Τροχαίο δυστύχημα στη Φολέγανδρο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι.

σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, ενώ ως δεύτερη πολιτική δύναμη αναδεικνύεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία 31,2%, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 16%, ανεβαίνει κι άλλο Τσίπρας, ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, η ελληνική λύση με 8,2%, ελπίδα για τη δημοκρατία 8,1%, το ΚΚΕ καταγράφει ποσοστό 4,6%, φωνή λογικής Λατινοπούλου 4%, πλεύση ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου 3,3%, ενώ το Μέρα 25 Βαρουφάκης 2,5%. Το κίνημα Δημοκρατία Στέφανος Κασελάκης 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, το Κόμμα Νίκη 0,4%, η Νέα Αριστερά επίσης 0,4%, ενώ άλλα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 4%. Αυτή είναι η δημοσκόπηση της Interview, οκτωκομματική βουλή και ανατροπές. Στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων συζητείται και ψηφίζεται σήμερα 9 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

www.kiklades.live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών μας να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, την τοπική εξουσία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και το Viber, με τους περισσότερους φίλους αναγνώστες, στο site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kiklades.live.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kiklades.live.gr.

πάμε να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, αποκλειστικό επιβεβαίωση. Σύρος, μία ακόμα επιβεβαίωση αποκλειστικού ρεπορτάζ του kikladeslive.gr. Αλλαγές στο λιμενικό ταμείο. Μία ακόμα επιβεβαίωση, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αποκλειστικό ρεπορτάζ του kikladeslive.gr. Καθώς μετά από τη συνεδρίαση του λιμενικού ταμείου Σύρου, αποφασίστηκαν αλλαγές στη διοίκησή του. Με καταπλειοψηφία απόφαση, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κώστας Γαβιώτης και ο αντιπρόεδρος Φραγκίσκος Μακόντιος αντικαθίστανται από τον Γιάννη Βουτσίνο και τον Ιωσήφ Σολάκα, έπειτα από πρόταση του δημάρχου Αλέξη Αθανασίου. Την πρόταση υπερψήφισαν οι Άρης Ρώτας, Καμβιό Μαραγκού, Γιάννης Κεράνης και Παναγιώτης Κουταβάς, διαμορφώνοντας την πλειοψηφία που οδήγησε στις αλλαγές. Ένα αποκλειστικό ακόμα της Σεμνής Τριανταφυλλίδου και του kikladeslive.gr επί. Επιβεβαιώθηκε άλλο αποκλειστικό της Σεμνής, η μαρτυρία γυναίκας που κατήγγειλε το περιστατικό βίας στην αστυνομία στη Σύρο. Νέες λεπτομέρειες φέρνει στο φως το kikladeslive.gr για το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη πατέρα στη Σύρο μέσα από την αποκλειστική μαρτυρία της γυναίκας που όχι μόνο βρέθηκε μπροστά στο συμβάν αλλά ήταν εκείνη που προχώρησε και στην καταγγελία στην αστυνομία καταθέτοντας όσα είδε. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής σε δημόσιο χώρο στην περιοχή της πλατείας Μιαούλη προκαλώντας αναστάτωση σε πολίτες που βρέθηκαν εκείνη την ώρα εκεί. Η γυναίκα που μίλησε αποκλειστικά στο kikladeslive.gr περιγράφει καρέ-καρέ όσα εξελίχθηκαν μπροστά στα μάτια της. Ήμουν κοντά στην πιτσαρία, στην πλατεία και μιλούσαμε. Ένας γνωστός μας είχε πάει για λίγο στο περίπτερο. Λίγο πριν επιστρέψει, άκουσα πολύ δυνατά κλάματα μωρού. Ήταν πολύ έντονα, ανησύχησα. Όπως περιγράφει, όταν ο γνωστός της επέστρεψε, της είπε ότι ένας άντρας φερόταν βία απέναντι σε ένα πολύ μικρό παιδί στην πλατεία. Τρέχω αμέσως εκεί και του λέω: τι κάνετε, χτυπάτε το μωρό? Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, το παιδί ήταν πολύ μικρής ηλικίας με πιπίλα, ενώ η ίδια εκτιμά πως ήταν περίπου 15 μηνών. Η ίδια αναφέρει ακόμα ότι στο σημείο βρισκόταν και ένα μικρό κοριτσάκι, ενώ σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, ο άντρας φέρεται να ήταν Ρωμά.

άλλα θέματα στο kikladeslive.gr, Γιάννης Βρούτσης στο Eco Rally Ακρόπολης αποτελεί διεθνή πρεσβευτή της Ελλάδος. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μιλά στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kikladeslive.gr για το 73ο Eco Rally Ακρόπολης, τη νέα εποχή της διοργάνωσης και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας. Το 73ο Eco Rally Ακρόπολης, ένας από τους ιστορικότερους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκοσμίως, περνά σε μια νέα εποχή με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι να τονίζει τη σημασία του ως διεθνούς πρεσβευτή της Ελλάδος και εργαλείου εξωστρέφειας για τη χώρα. Σαντορίνη, νεκρός 50χρονος σε φρικτόρο τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το site που ενώνει τις Κυκλάδες ανάμεταξύ τους. Το site που ελέγχει την εξουσία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

εμπίσμα στο κατάστημα Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας, δεκαετίες δίπλα σας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλώς εκπομπίσμα στο κατάστημα Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας, δεκαετίες δίπλα σας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε

στο εξοχικό σας, στο ξενοδοχείο σας, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, στο γραφείο σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ναξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Θρύλος η Ολυμπιακάρα δίκαια χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κέρδισε 102-92 το Παναθηναϊκό, έκανε το 2-1 και πάει τώρα, ετοιμάζεται να προετοιμαστεί για να πάει στο Μαρούσι, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, να αντιμετωπίσει τους Αθηναίους. Ακούστηκε το Θρύλε, Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου.

0: Καμαρός ο Φουρνιέ, κυρίες και κύριοι, έπαιξε μεγάλο μπάσκετ, τίμησε το δάφνο στεφανωμένο και συγκίνησε κάθε γάβρο στη γη.
1: Αν έρθεις απ' το σπίτι τα χαράματα.
0: Ρεκόρ πόντων για τον Ολυμπιακό σε τελικό της στοίχημα GBL. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού δίκαια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά με 102-92 στο Game 3 της στοίχημα GBL, σημειώνοντας τους περισσότερους πόντους σε τελικό ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Θρύλος υπέταξε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της στοίχημα GBL και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου, ενώ ταυτόχρονα έγραψε ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα με την επιθετική του επίδοση. Συγκεκριμένα οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν 102 πόντους, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία στην ιστορία του σε τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Με αυτόν τον αριθμό ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειώσει στον τρίτο τελικό του 25 απέναντι στον Παναθηναϊκό 88-99. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την αθλητική μας ενημέρωση. Και αρκετοί δικοί μας αξώτες βρεθήκαν στο γήπεδο και αποθέωσαν την ομάδα των Προέδρων των Αγγελοπουλέων. Ακούστηκε το θρύλε, Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου.

Μεγάλες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος πηγαίνει για γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, ο κύριος Κότσιρας.

Ο Παύλος ο Μαρινάκης παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος και έτσι θα έχουμε το δίδυμο Παύλος Μαρινάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Δύο νέα παιδιά, καραμανλική, της καραμανλικής πατριωτικής δεξίας. Και ο Παύλος ο Μαρινάκης γέννημα θρέμα από την ΟΝΕΔ, αλλά και ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης γέννημα θέμα και αυτός από την οργάνωση Νέα Δημοκρατίας.

Για να δούμε λοιπόν τις κυβερνητικές αλλαγές. Καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Επιπλέον, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μαξίμου, η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών ενώπιον της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, σύμβολο ενότητας των πολιτικών δυνάμεων, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Αυτές ήταν οι μίνι αλλαγές. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική λοιπόν, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, και καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα προταθεί από τον Πρωθυπουργό και αρχηγό της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης, Κυριάκο Μητσοτάκη, σαν γραμματέας του κόμματος. Ένας φίλος νεοδημοκράτης από Άνδρο, νεοδημοκράτικες καλημέρες, πολύ σωστές οι επιλογές του Πρωθυπουργού, και ο Παύλος Μαρινάκης μου λέει να παραμείνει εκεί που είναι επιτυχημένος, αλλά και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης που είναι από τα σπλάχνα της παράταξης, γνήσιος, καραμαλικός και δεξιός.

Μάικο Ικέ. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στον χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο Ίκε μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

Καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας. Χαρούμενο πρωινό Τρίτης. Με αγάπη, υγεία και αισιοδοξία μου στέλνει μια καλή φίλη από τη Μάρπισσα της Πάρου. Η Μελίνα από Ερμού Πολυσύρου, μια καλημέρα. Και καλό πρωινό από την αγαπημένη μας Ιω. Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. 101,3 FM στέρεο. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, 24 ώρες το 24ωρο.

0: Μάνος του Μαρούλη. Μαζί σας, κοντά σας.
1: Κοίτα να δεις πως αλλάξαμε. Δες τη ζωή.
0: Μια καλημέρα από Εγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Και μια καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό.

Ο φίλος ο Γιάννης από Κύφνο στέλνει τις κυφνέικες καλημέρες του. Καλημέρα στην αγαπημένη Κύφνο. Μια καλημέρα έχουμε από το Μέριχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και από εκεί. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά μας.

0: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους. Που ένας ελικός
1: αθώ... Πώς βλέπετε τις αλλαγές στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα ερώτημα. Για το θέμα αυτό μια φίλη ακροάτρια. Πιστεύω ο Μητσοτάκης κάνει στροφή του κόμματος προς τα δεξιά, μου λέει.
0: Που οδηγούν.
1: Για το πρόσωπο του κυρίου Κυρανάκη, ένας καλός φίλος ακροατής μας αναφέρει το εξής. Ο Κυρανάκης είναι γέννημα φρέμα, γαλάζιος, είναι της παράταξής μας, είναι νέο παιδί, μου λέει, και από όποιες θέσεις έχει περάσει έχει επιτύχει. Πιστεύω ότι ήταν σωστή η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον κάνει γραμματέα του κόμματος.

0: ανασχηματισμός λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Κερανάκης, νέος πανίσχυρος γραμματέας του κόμματος. Ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος, η γενιά των Τριαντάριδων. Η γενιά των Τριαντάριδων και ο Παύλος Μαρινάκης. Μητσοτάκης βάζει πολύ φρέσκο αίμα νέους της παραδοσιακής καραμαλικής δεξιάς. Και ο Παύλος Μαρινάκης καραμαλικός δεξιός και ο Κωνσταντίνος Κερανάκης γνήσιος καραμαλικός και γνήσιος δεξιός.
1: Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σε αυτά τα μάτια δεν υπάρχει.
0: Και πάμε απέναντι στην Πάρο. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 εκεί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Πάρου στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης σε θέματα που αφορούν το νησί.
2: Μου λες τα μάτια σου.
0: Μια φίλη από Λεύκες στέλνει λευκιανές καλημέρες. Καλημέρα στις Λεύκες, στο χωριό που γεννήθηκε η γυναίκα μου. Καλημέρα στις Λεύκες μας, καλημέρα σε όλη την Πάρο μας.

0: Σχετικά με την παρέτηση του αντιδημάρχου Τάσου Κασαπίδη στο Δήμο Πάρου, ο Δήμος Πάρου σε ανακοίνωσή του αναφέρει: συνεχίζουμε με ευθύνη και ενότητα την πορεία μας ως Δημοτική Αρχή παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες που συναντάμε.
1: Έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου.
0: Και ευχαριστήρια επιστολή του Δημάρχου Πάρου Κώστα Μπιζά προς τον κύριο Τάσο Κασαπίδη. Τα 2,5 χρόνια, λέει, της συνεργασίας μας υπηρέτησε στο Δήμο Πάρου με εργατικότητα, εντιμότητα και αφοσίωση. Ανέλαβες δύσκολες ευθύνες σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για την αυτοδιοίκηση και στάθηκες πάντα παρόν με καθαρό λόγο, αίσθημα ευθύνης και πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο μας. Προημερών δημοσιοποιήσαμε και εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων την επιστολή παρέτησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων της Πάρου, του κ. Αναστάσιου Κασαπίδη.

0: συνεδρίαση λοιπόν της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου στις 12 Ιουνίου.
1: Τα μάτια της κλειστά. Όνειρο...
0: Τρίτη σήμερα 9 Ιουνίου 2026.
1: Μη σας λέω, μη μιλά...
0: Σήμερα έχουμε και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Αντιπάρου. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αντιπάρου πρόκειται να συζητηθεί σήμερα 3η 9 Ιουνίου 2026. Η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου έχει προγραμματιστεί για να πραγματοποιηθεί στις 8 σήμερα το βράδυ στο κτίριο του ΚΕΠ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου, τον Σωτήρη Σκούρτη, κύριο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.

0: Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου με μεγάλη ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει ζητήματα έργων, χρηματοδοτήσεων, προμηθειών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Ανάμεσα στα θέματα που ξεχωρίζουν έχουμε την έγκριση μελέτης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την πράξη δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η σύναψη προγραμματικής σύμβασης που αφορά την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην ορίμανση έργων βασικής δημοτικής υποδομής στη Δονούσα, Σκηνούσα και την Ηρακλιά, την αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη σύνταξη δεύτερης πρόσθετης πράξης δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορά το έργο βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμων Αγίου Αρσενίου και Δίβλου.
1: Χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.
5: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Πρόεδρος εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, που σας προσφέρει και τα πρωτοσέλιδα. Στο Μαρούλη θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο φτηνή ως την πιο ακριβή τηλεόραση, από την πιο μεγάλη ως την πιο μικρή. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοικιό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, στο Μαρούλη θα το βρεις. Ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Και όλοι θα το απολαύσουμε στην τηλεόραση. Τα αγαπημένα σας σύριαλ. Δελτία ειδήσεων, talk show και όλα τα άλλα. Τηλεοράσεις Μαρούλης. Φτηνές και καλές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Κλείνει επί δεξιά τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα «Ο Λόγος». Μείνει ανασχηματισμός. Στη θέση του Κυρανάκη ο Γιώργος Κότσιρας. Ριζοσπάστης. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Η εφημερίδα «Απογευματινή». Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα «Δημοκρατία». Κυρανάκης, νέος γραμματέας. Το συναντάμε παντού αυτό. Η «Ελεύθερη ώρα». Μια ζωή εγκαταλείπει το σκάφος. Προεόρτια τα 5,2 ρίχτερ. Ο Εθνικός Κήρυξ. Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν πυρά σπάζοντας την εκεχηρία. Μικρές αλλαγές από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Ελεύθερος Τύπος. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Μουντιάλ για ταμείο. Άλλα θέματα στον Ελεύθερο Τύπο. Τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον μίνι ανασχηματισμό. Η εφημερίδα «Εστία» έχει ρεπορτάζ από την κηδεία του Γιώργου Σουφλιά. Χθες το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, βουλευτών, υπουργών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτο θέμα και στην εφημερίδα των συντακτών, ο ανασχηματισμός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζί με ένα ψώνιο. Η εφημερίδα «Τα Νέα». Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία, λύθη και ο Γρίφος. Κληρονομιές για απεμπλοκή με απογραφή «Νέα ευκαιρία» ως το Νοέμβριο. Political, 5-1 ανοιχτά μέτωπα. Πανελλαδική δημοσκόπηση. Η εφημερίδα «Μανιφέστο». Ράπισμα Σλοβακίας σε Κοβέση. Η εφημερίδα «Ανεξάρτητος». Μίνι αλλαγές στη Νέα Δημοκρατία. Στροφή στα δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παύλος Μαρινάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Δύο νέα παιδιά. Γνήσιοι η δεξιή καραμαλική δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αθλητικές εφημερίδες. Sport Day, Master Chef, Ολυμπιακός 2-1 στο Φάλιρο. Λάισπορ Φουρνέ τίτλου. Κόκκινος πρωταθλητής, κόκκινες ρουκέτες. Μεγάλη εμφάνιση της Ολυμπιακάρας. Από ό,τι φαίνεται μετά το ευρωπαϊκό στον Περέα θα πάει και το πρωτάθλημα. Boston Sport, μια ακόμα ερυθρόλευκια ιστορική εφημερίδα. Σαλπάρι για την κούπα. Ώρα για σπορ της Ένωσης. Σήμερα ο Νταμογκόη Βίντα. Τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε αγκαλιά τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, και τον κύριο Νίκολιτς, τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε και σε δύο επαρχιακές. Η εφημερίδα «Θριάσιο», η επόμενη μέρα στις μεταφορές, ο Γιώργος Κότσιρας στο τιμόνι και τα 5 καυτά μέτωπα. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα «Λαός». Μείνει ανασχηματισμός χθες στο κυβερνητικό επιτελείο. Στροφή προς τα δεξιά του Μητσοτάκη. Τα πρωτοσέλιδα προσφορά του καταστημάτου.

κόμμα Ελλήνων Νεαρχή του κυρίου Ανδρέα Καλογερόπουλου. Κυρίες και κύριοι, κύριος Καλογερόπουλος ηγείται του κίνηματος αυτού και ήδη βλέπουμε στελέχη και από το κόμμα της Νίκης και από την κυρία Λατινοπούλου και από τον κύριο Βελόπουλο, αλλά και από άλλα κόμματα, ακόμα και από το Πασόκ, να κατευθύνονται προς το κόμμα του κυρίου Καλογερόπουλου. Το Ελλήνων Νέα Αρχή ανακοινώνει πως υποψήφιος για τις Κυκλάδες είναι ο απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και πρώην τον ΟΗΚ Ιωάννης Γλινός από την Άνδρο μας. Να η είδηση λοιπόν. Το Ελλήνων Νέα Αρχή μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM ανακοινώνει τον πρώτο του υποψήφιο, ο απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και πρώην τον ΟΗΚ Ιωάννης Γλινός από την Άνδρο. Το Ελλήνων Νέα Αρχή τηρεί τη δέσμευση του συνταγματάρχη Ανδρέα Καλογερόπουλου, έχοντας έναν υποψήφιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια πλην των μεγάλων περιφερειών, όπου θα έχει 2 με 3 υποψήφιους. Επομένως, ο συνταγματάρχης, όπως και ο ίδιος λέει, το πράττει. Πλέον του ανωτέρου υποψηφίου θα είναι και ο ίδιος ο συνταγματάρχης, υποψήφιος στις Κυκλάδες μας, ως μια εκ των 3 περιφερειών που δικαιούται κάθε πρόεδρος κόμματος να είναι υποψήφιος. Άρα ο συνταγματάρχης ό,τι λέει το πράττει. Διοίκηση δια του παραδείγματος. Επομένως, ό,τι έχει πει να περιμένετε ότι πρόκειται να υλοποιηθούν στο ακέραιο και τα καλά αλλά και τα ζόρικα για το σύστημα. Ο συνταγματάρχης, όπως και ο ίδιος μας λέει, δεν το γυρνάει το μπιφτέκι ή αλλιώς δεν κάνει κυβιστήσεις. Συνεχίζονται οι περιοδίες του συνταγματάρχη τώρα με απόλυτη επιτυχία και άμεση ανταπόκριση του λαού σε αυτές. Και όπως λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο κόσμος έχει συγχαθεί τους πάντες και αναζητά λύσεις στα μεγάλα προβλήματά του με σχέδιο, αποφασιστικότητα και όραμα. Αυτά τα βρίσκει μόνο στο Ελλήνων Νέα Αρχή και στο συνταγματάρχη, προς τούτο η δυναμική παρουσία του κόσμου σε κάθε εκδήλωση. Αυτό δίνει ελπίδα και αισιοδοξία σε όλους τους φίλους, αλλά ταυτόχρονα γεμίζει με υποχρεώσεις όλη την ομάδα και το συνταγματάρχη. Να είστε βέβαιοι ότι ο συνταγματάρχης δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει, όποιοι και αν είναι απέναντί του. Επίσης, ο κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο συνταγματάρχης, ο πρόεδρος του Ελλήνων Νέα Αρχή, ανακοινώνει αναθεωρητικά και διαρθρωτικά προγράμματα στον τομέα των τραπεζών. Ανακοίνωσε την ίδρυση 5 νέων ελληνικών τραπεζών και κατάργηση των 5 συστημικών που, όπως λέει, ανήκουν στην οικογένεια Ρότσιλ. Συγκεκριμένα παρουσίασε το κανάλι του Ελλήνων Νέα Αρχή την Παγκόσμια Τράπεζα Ελληνισμού για τους απόδημους Έλληνες ως μία εκ των 5 νέων τραπεζών. Επίσης ανακοίνωσε την Παγκόσμια Τράπεζα Ολυμπισμού που θα αναλύσει σε επόμενη εκπομπή. Για τις άλλες 3 τράπεζες θα μείνουν στα κρυφά μέχρι νεοτέρας, όπως λέει. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, που δείχνει ότι έχουν άμεση χρηματοοικονομική και πιστωτική λύση και σχέδιο για τη χώρα. Αυτά από το κόμμα Ελλήνων Νέα Αρχή, του συνταγματάρχη του κυρίου Ανδρέα Καλογερόπουλου.

0: Καλημέρα σε όλη την Άξο μας, πάρα πολλοί κόσμος στην Άξο. Έχει αρχίσει η καλοκαιρινή σεζόν και στην Άξο και σε όλες τις Κυκλάδες. Για να έρθουμε εδώ στα δημοτικά μας, σας είπαμε για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι, υπό την προεδρία του Δημάρχου μας, του Δημήτρη Τουλιάνου. Η Δημοτική Αρχή και η κοινότητα και ο Μάξο Μαδρογιάννης, ο οποίος πραγματικά δίνει τον καλύτερο του εαυτό, φτιάχνουν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης. Άρη στη συνεργασία του Αντιδημάρχου του Βαγγέλη του Κατσαρά με το Μάκη το Μαυρογιάννη για να ξεκινήσουν τα λεωφορεία να συνδέουν τα πάρκινγκ.
1: Και κάθε μέρα βραδείς, του
0: ξεκίνησε λοιπόν η προσπάθεια του Βαγγέλη του Κατσαρά, του Αντιδημάρχου, του Πρόεδρου της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου και καλού φίλου του Μάκη του Μαυρογιάννη για να υπάρχει σύνδεση με τα λεωφορεία, με τα πάρκινγκ. Και όπως μας έχει πει και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας, ο Μάκης ο Μαυρογιάννης, αλλά και ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος, ο Βαγγέλης ο Κατσάρας, αναμένεται να βοηθηθούν σε πολύ μεγάλο, σε σημαντικό βαθμό η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού εδώ στη χώρα της Νάξου μας.

Φίλος ακροατής, καλημέρα μου λέει και στον αντιδήμαρχο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, καλημέρα και στον πρόεδρο τον Μάκη τον Μαυρογιάννη. Όντως και ο Μάκης ο Μαυρογιάννης και ο Βαγγέλης ο Κατσαράς δουλεύουν πολύ μου λέει και πιστεύω η σύνδεση των πάρκινγκ με τα λεωφορεία ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού εδώ στη χώρα της Μάξου.

Τα αυθαίρετα, κυρίες και κύριοι, θα αντιμετωπίζονται πλέον άμεσα. Επιστρατεύονται drones, δορυφορικές εικόνες και AI. Η δημιουργία ενός νέου ψηφιακού συστήματος που θα επιτρέπει τον σχεδό άμεσο εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών σε όλη τη χώρα, προαναγγέλει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επενδυτηρίου Γιώργος Στασινός. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επενδυτηρίου Ελλάδος, η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης περνά πλέον σε μια νέα εποχή με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης των δορυφορικών

δεδομένα έρχονται στο φως για τη μυστηριώδη οσμή που είχε καλύψει την Αθήνα και κυρίως το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επιστήμονες. Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκας αποκάλυψε πως οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα οδηγούν σε ένα επικρατέστερο σενάριο για την προέλευση της οσμής που έγινε αισθητή στα μέσα Μάη σε περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματά του, στην ατμόσφαιρα ανιχνεύτηκαν ίχνη βουτανίου και προπανίου, ενώ η ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων έδειξε ως πιθανή περιοχή προέλευσης στη θαλάσσια ζώνη νότια της Αλάμινας. Οι έρευνες απέκλεισαν το ενδεχόμενο τα αέρια να προέρχονταν από τον υποθαλάσσιο πυθμένα ή από φυσικές διεργασίες στη θάλασσα. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκασα, τα 5 βασικά σενάρια που είχαν εξεταστεί με τις έρευνες να συγκλίνουν όλο ένα και περισσότερο στην εκδοχή διαρροής από πλοίο.

αφή να βρίσκεται ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος. Τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο Τρίτο, δέχθηκε χθες στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός

Ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας σήμερα στο Sky, προχώρησε στις εκλογικές του εκτιμήσεις αναφορικά με τα ποσοστά που θα πάρουν τα πολιτικά κόμματα στις κάλπες. Ο κύριος Δρυμιώτης σχολίασε πως η τάση είναι να είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν έχει αναλλακτική λύση. Εγώ θεωρώ ότι είναι κακό αυτό. Ο λαγός τρέχει αν κάποιος τον κυνηγάει. Η αντιπολίτευση είναι θεσμικός ρόλος για να λειτουργεί καλά μια κυβέρνηση. Εμείς έχουμε κακή αντιπολίτευση, είπε στο Sky ο πολιτικός αναλυτής. Ειδικά για το Πασόκ είπε ότι το χειρότερο σενάριο είναι να φτάσει στις κάλπες και να είναι πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα ανέφερε πως το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Το maximum που πήρε με την πολιτική άνοιξη ήταν 4,88%, ενώ ήταν το ταβάνι του, συμπλήρωσε ο κύριος Δρυμιώτης, αναρωτώμενος οι πρώην πρωθυπουργοί τι θέλουν να επιστρέφουν. Είναι σαν να είσαι δινευθύνων σύμβουλος και να κάνεις αίτηση για κλητήρας. Δεν είναι ξεφτύλα για τον Σαμαρά να πάρει 4%. Ο Βλάκας μπορεί να κάνει ζημιά στον εαυτό του για να κάνει ζημιά σε κάποιον άλλον, πρόσθεσε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

καλημέρα στη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Ακούραστη η Κατερίνα τρέχει στα νησιά με πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο και η Κατερίνα Μονογιού έχει βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο, δώσει Κυκλάδες. Καλημέρα στη βουλευτήνα μας και καλή μας φίλη την Κατερίνα Τιμονογιού.

Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, Τριανταφυλλένιες καλημέρες. Ένα Τριανταφυλλένιο καλημέρα Κυκλάδες να έχετε.

Κυκλάδες.gr, το site που ενώνει τις Κυκλάδες. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το Κυκλάδες.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

νέα δυνατή κοινότητα για τις Κυκλάδες. Ξεκινά στο Viber από kikladeslive.gr και στόχος είναι ένας. Να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη κοινότητα δωρεάν αγγελιών, όπου όλοι θα μπορούν εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν να δημοσιεύουν αγγελίες, να βρίσκουν ευκαιρίες και να προωθούν ό,τι χρειάζονται. Θέλεις να πουλήσεις κάτι που δεν χρειάζεσαι πια, να βρεις εργασία, να χαρίσεις ή να ζητήσεις κάτι, να νοικιάσεις ή να αναζητήσεις σπίτι, να προωθήσεις την επιχείρησή σου ή να ενημερώνεσαι για προσφορές και ευκαιρίες στις Κυκλάδες. Τώρα υπάρχει ο χώρος για όλους και είναι δωρεάν. Η κοινότητα δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις Κυκλάδες και απευθύνεται σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες όλων των νησιών. Τι θα μπορείτε να βρίσκετε στην κοινότητα? Δωρεάν αγγελίες αγοραπολισιών, ενοικιάσεις και πωλήσεις ακινήτων, θέσεις εργασίας και υπηρεσίες, προβολή επιχειρήσεων και προσφορές, αγγελίες από ιδιώτες και επαγγελματίες, αναζητήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Μπες τώρα στην κοινότητα και γίνε μέλος. Και το πιο σημαντικό, πρόσθεσε και εσύ τους φίλους σου για να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Όσο μεγαλώνει η κοινότητα, τόσο περισσότερες αγγελίες, ευκαιρίες και χρήσιμες πληροφορίες θα υπάρχουν για όλους. Είναι δωρεάν και είναι για τις Κυκλάδες. kikladeslive.gr, το κυκλαδίτικο site.

0: αγώνη η σύγκρουση πάλι στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι απειλές. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι.
1: Όλα στα δύσκολα μαζί μου περπατάς.
0: Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου κοντά στα στενά του Χορμούζ. Το πλοίο

Ο πόλεμος λοιπόν Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εναντίον του Ιράν συνεχίζεται, ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς συνεχίζεται και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ή Ουκρανίας-Ρωσίας, βάλετε όπως εσείς θέλετε, επίσης συνεχίζεται. Όλοι μιλάνε για ειρήνη, όλοι θέλουν την ειρήνη, αλλά πόσοι πραγματικά τη θέλουν και την αντέχουν πραγματικά και ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν δις δόλαρς καθημερινά από αυτούς τους πολέμους.

θέματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα Τρίτη οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Ειδικότερα οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές. Στο νοσοκομείο της Καστοριάς για επίσκεψη βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριος Γεωργιάδης έχει πάρει σβάρνα όλα τα νοσοκομεία της χώρας, τα επισκέπτεται, μιλάει με γιατρούς και νοσηλευτές και ακούει τα προβλήματά τους.

σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,1 ρίχτερ κατέγραψε το ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών χθες στις 23:45. Αυτοψίες τώρα και καταγραφή ζημιών στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Ελεύθερες αλλά και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές από το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε ακόμα να βρείτε και τα φημισμένα έπιπλα κουζίνας. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Κοίτα τον ορίζοντα εκεί. Κοίτα πως φωτίζει.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια go.gr κλικ και έγινε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στις κυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια go.gr κλικ και έγινε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά που έγινε στο κημητήριο Παπάγου, ενώ χθες στις 4 το απόγευμα δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης, όπως είναι ο επίσημος τίτλος, τον κύριο Θεόφιλο τον Τρίτο.

Όλοι εδώ, μια μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά, καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί. Και μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή αυτή είναι πρώτη σε ακροματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 ολόκληρα χρόνια καθημερινά είμαστε πρωταθλητές στην ενημέρωση.

0: Και τώρα είσαι εδώ και μου λες πως ξέρει και μαμά.
1: Πατέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Πατέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Πατέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Πατέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί το νησί μας στα

Σάββατο 13 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φιλότι μας το μνημόσυνο τα 40 υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής.

Μανώλη Γρατσία. Η οικογένεια καλεί συγγενείς, φίλους και όσους τον γνώριζαν να παραστούν και να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του. Και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο Μιχάλης Ομαρούλης και ο Στέλιος Ομαρούλης και όλοι εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στέλνουμε την προσευχή μας στους δικούς του για την ανάπαυσή του στο αγαπημένο μας φιλότη.

χρονιά. Καλημέρα από το Σαγκρί. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Καλημέρα για μένα, για τη σύζυγό μου και την κόρη μας, τη Σεμνή. Καθημερινά μου λέει όλη η Νάξος, ραδιοφωνία Κυκλάδων και 30 φιλή διακούει. Ευχαριστούμε πολύ την Νάξο. Ευχαριστούμε πολύ τις Κυκλάδες. Ευχαριστούμε πολύ όλα τα νησιά.

Ο φίλος ο Λιμενικός από τη Μήλο μας στέλνει τις δικές του καλημέρες. Πολύ κίνηση μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη και στο νησί της Μήλου. Καλημέρα στα παιδιά του Λιμεναρχείου Μήλου. Καλημέρα σε όλη τη Μήλο, σε όλους τους Μηλιούς και τις Μηλιές.

ευχαριστήσουμε τη φίλη μας από την Ηρακλιά. Ηρακλιανές καλημέρες. Όλοι στην Ηρακλιά, μου λέει. Όλα τα σπίτια εδώ, τα μαγαζιά στην Ηρακλιά, ραδιοφωνία και κλάδο να ακούνε καθημερινά. Ευχαριστούμε πολύ την αγαπημένη Ηρακλιά. Καλημέρα σε Δονούσα, Σκηνούσα, Κουφονίσια. Καλημέρα στην Αμοργό μας, που επίσης και η Αμοργός ακούει και συμμετέχει καθημερινά. Καλημέρα βεβαίως και στο Εξπρές Κοπελίτης, κυρίες και κύριοι.

Έχει ανεβάσει εδώ το kekladeslive.gr μια είδηση. Εργατικό ατύχημα στη Σύρο, μια 47χρονη εργαζόμενη τραυματίστηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα της Σύρου. Έπεσε σε φρεάτιο πισίνας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε μέσα στο φρεάτιο πέφτοντας από ύψος. Την είδηση θα τη βρείτε αποκλειστικά στο kekladeslive.gr. Οι συνεργάτες της ΕΜΝΗΣ και ο Γιώργος και ο Φίφης κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Γράφει λοιπόν το kekladeslive.gr: ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Σύρο, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Μια γυναίκα 47 ετών, η οποία εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Σύρο, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασίας της, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε μέσα σε φρεάτιο πισίνας πέφτοντας από ύψος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμού Πολυσύρου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να απεγκλωβιστεί η γυναίκα. Μετά την επιχείρηση διάσωσης, η 47χρονη λέει Σεμνή διακομίστηκε τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Πριν από λίγο έγινε εργατικό ατύχημα σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Σύρο. Μια ακόμα αποκλειστική είδηση του kekladeslive.gr.

να πω, κυρίες και κύριοι, είχαμε και το τροχαίο στη Φολέγανδρο. Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. 101,3 FM.

Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές, τα πάντα για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, Miele, AEG, Gorenie, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

εμένα με τη σύζυγο θα πάμε για μπάνιο στο Γαλισσά, κυρίες και κύριοι. Χθες είχαμε πάει με ένα φιλικό μας ζευγάρι στο Κίνη. Το πρώτο μπάνιο και φέτος το κάναμε στη Βάρη. Μέχρι και μέσα του Σεπτέμβρη και γύρω στις 15 με 20 σχεδόν όποτε μπορούμε και εγώ και η γυναίκα μου πηγαίνουμε σε κάποια παραλία και απολαμβάνουμε

0: 11:55 πρώτα λεπτά, 101,3 FM. Αρκετή ζέστη και σήμερα εδώ στα νησιά μας, οι παραλίες μας περιμένουν. Καλές δουλειές σε όλο τον κόσμο, καλή συνεδρίαση της Δημοτικής μας Επιτροπής στις 12 το μεσημέρι. Μια καλημέρα στον Αντιδήμαρχο και καλό μου φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά.
1: Ήθελα τόσα να σου πω, κοιτώντας με στα μάτια.

Δεν έχουμε κάποιο άλλο τηλέφωνο, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Τι? Α, ναι, μου λέει εδώ η κόρη μου, έχουμε τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη, είναι από την αγαπημένη Κίμολο, η φίλη μας η Αγγελική από Κίμολο. Μας στέλνει κιμολιάτικες καλημέρες και μας λέει ότι όλη η Κίμολος ακούει ραδιοφωνία και καλημέρα και κλάδες. Καλημέρα, καλημέρα στην αγαπημένη μου Κίμολο.

0: Τρίτη λοιπόν, σήμερα 9 Ιουνίου 2026 ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή, καλοκαίρι 2026. Καλοκαίρι 2026, φυσικά με ραδιοφωνία Κυκλάδων και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, από την καλή μου σύζυγο τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, το αύριο της δημοσιογραφίας και του Τριανταφυλλιδέικου στις Κυκλάδες, που ήταν στην άρχη συνταξία της εκπομπής. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να γουστάρετε κυρίες και κύριοι. Απολαύστε το σεξ, απολαύστε τον έρωτα, απολαύστε την ίδια τη ζωή. Μια φορά ζούμε και δεν θα ξαναζήσουμε. Απολαύστε τη ζωή. Καλοκαίρι 2026, παραλίες 2026 και εμείς θα είμαστε μαζί σας. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό ραντεβού μαζί σας, πρώτα ο Θεός, για αύριο στις 10 το πρωί. Εμείς όμως σας αφήνουμε σε καλά χέρια, σας αφήνουμε στην καλή φίλη και καλή συνάδελφο, τη Δανάη την Κουτελιέρη. Δανάη Κουτελιέρη με την υπέροχη ραδιοφωνική εκπομπή της, Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι, με μπόλικο άρωμα γυναίκας. Άρωμα γυναίκας λοιπόν, με Δανάη Κουτελιέρη και την μεσημβρινή ραδιοφωνική μουσική εκπομπή της, Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι. Μαζί θα την απολαύσουμε και σήμερα και αυτή την πανέμορφη εκπομπή. Στη φίλη μας και συναδελφό μας τη Δανάη την Κουτελιέρη να ευχηθούμε καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, να είσαστε καλά, καλά να περνάτε
1: του γελάσει ζωή,
0: και καλό μπανάκι στην παραλία. Γεια και χαρά.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
3: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Όσοι δουλεύετε με συναδέλφους, ξέρετε πόσο πολύ σημαντικό είναι να περνάς όμορφα στον εργασιακό σου χώρο. Και όσο πολύ τυχερή είμαι που έχω το πιο υπέροχο ακροατήριο ever, άλλο τόσο τυχερή είμαι και ευλογημένη που από το 1989 όσες εκπομπές και να έκανα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, είχα τον πιο άψογο, τον πιο επαγγελματία, τον πιο οικογενειάρχη, τον πιο ευγενικό, τον πιο ενημερωμένο. Τον πιο υποστηρικτικό συνάδελφο ever. Και ναι, μετά από τόσα πολλά χρόνια είναι πολύτιμες οι ευχές του για καλή εκπομπή κάθε φορά. Λατρεμένη τριαντάφυλλη, τριανταφυλλήρη, Αργυρούλα και Σεμνή, τα φιλιά μας από

ήθελα να πω και να σας υπενθυμίσω ότι συνεχίζετε εδώ στους 101,3 FM στέρεο και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καθότι από τώρα και μέχρι τη μία, πολύ Αιγαίο, πολύ ερωτό και πολύ τραγούδι μόνο για σας.

λοιπόν να φορτσάρουμε για σήμερα για μία ώρα. Πάμε για λίγο ακόμα. Το ξέρω ότι πνίγεστε, το ξέρω. Όμως επίσης ότι οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Οπότε πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα πριν μας πνίξουν οι επισκέπτες του καλοκαιριού. Αυτό τι πώς να το κάνουμε, είμαστε σύμφωνα πάντα με τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά blogs και sites, ο νούμερο ένα καλοκαιρινός προορισμός για το 2026. Και μην νομίζετε όλοι οι υπόλοιποι στη γειτονιά, Σιροπάρο, Ηρακλιάκου, Φωνήσια, Δονούσα, Αμοργός, Κινούσα, Τίνο, Μύκονο, Σύφνο, Σέριφο, Μήλο, Αστυπάλια, Φολέγανδρο, ότι δεν θα έχετε πάρα πολλούς επισκέπτες και φέτος. Εδώ λοιπόν έχω φτάσει. Μισό να ρωτήσω. Είστε έτοιμοι? Τέλεια. Πάμε τότε. Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, τον Νόη Κουτελιέρη και Αιγαίο Ερώτας τραγούδι, το τρίπτυχο και σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου 2026. Εσύ είσαι εδώ.

τέτοιο νησί άδειο αποκλείεται. Δεν έχουμε κρυστάλλινα νερά, απέραντες παραλίες, βουνό για πεζοπορίες, κρυστάλλινα νερά για καταδύσεις, πεντανόστιμο βρεβευμένα τοπικά προϊόντα, πράσινο, καταπληκτικά εστιατόρια για να γευτούμε πεντανόστιμα πιάτα μαζί με τους αγαπημένους μας. Σας έχουμε ενεργειάσει από τις καλύτερες επιχειρήσεις για όλα αυτά που σας περιέγραψα. Εστιατόριο με ζεδοπολείο μεταξύ μας. Στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου. Κάθε απόγευμα ανοιχτά μετά τις 6 για να γευτούμε και εμείς και οι αγαπημένοι μας τα καλύτερα πάνω από... Από όλα σέβονται τον επισκέπτη. Άψογο σέρβις, καθαρότατος χώρος, υπέροχα διακοσμένος και πιάτα μαγειρευμένο από τον βραβευμένο σεφ Τάσο Καρφλίδη. Πεντανόστιμα και υψίστης ποιότητας νοστιμιάς τα τυροκομικά προϊόντα, τα βραβευμένα του Νικόλα Πιτερά. Τυροκομείο Νικόλας Πιτεράς μαζί μας και σήμερα. Είπαμε ότι από εδώ βγαίνει το νούμερο ένα τυρί ανάμεσα στα 50 όλου του κόσμου, σωστά? Τώρα που βλέπω το βίντεο κλιπ αυτό το τελευταίο, αναρωτιέμαι πού θα βρούμε πάλι άλλου είδους φορέματα για να φορέσουμε στο καινούριο τραγούδι που έρχεται σήμερα. Δεν έρχεται σήμερα, σήμερα πρέπει να επιλέξουμε τα ρούχα. Για να δημιουργήσετε καταλήμματα υψίστης ποιότητας και ανώτερου επίπεδου. Με πισίνα ιντάλες ή όχι, με πισίνα ιντάλες και σπα ιντάλες. Και με οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε από τον τεράστιο εκθεσιακό του χώρο, ο Γιώργος Γρατσία συνεχίζει στη διασταύρωση Γαλανάδου Γλυνάδου και σας περιμένει να επιλέξετε μαζί τα καλύτερα. Και τρώμε καλά, και αυτό φαίνεται. Κρεοπωλείο Γιώργος Σιδερής Base και E και Παντοπωλείο Base στην κεντρική οδό στη χώρα της Νάξου από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Είπαμε ότι οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, αλλά να θυμάστε.

0: φτιάξτε μου διπλό.
1: Και ο μήνας έχει.
0: Και ο μήνας έχει εννιά. Και ο μήνας έχει εννιά.
1: Πάμε λοιπόν και σήμερα, αυτό να θυμόσαστε. Κάθε μέρα μάλλον, όχι μόνο σήμερα που έχει εννιά.

ακούτε μέχρι τη μία μαζί. Facebook και Instagram Danai Kutelieri και 6945-81-51-57. SMS, Viber, WhatsApp, TikTok, όλοι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μου. Οι ευχές συνεχίζουν και έρχονται σοριδών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απαντάω και θα απαντάω μάλλον πρώτο Θεός μέχρι τη γιορτή μου, 1η του Ιουλίου.

Αγγελία Μαργαρίτη στην πλάκα της Νάξου. Αποστόλη Ψαρέ από την Κόρονα, ευχαριστώ πολύ. Αγγελική Αργύρη, σας περιμένουμε με το μικρό Ζουζούνι. Βασίλεια Νευλαβή, Νατάσα Κολφίνου, ερχόμαστε. Γιάννη Καραγιάννη, είστε εδώ.

Να, αν έχεις τέτοιους ακροατές, συνεχίστε να λάμπετε κάθε μέρα μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή σας. Αχ, Σωτήρη Καραγιάννη. Όχι μόνο ταλαντούχος, αλλά και στο λόγο.

Γεωρετά, τραγούδι Δανάη Κουτελιέρη και ραδιοφωνία Κυκλάδων. Είναι μόνη μας στις playlists μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι δυνατόν σήμερα ιδιαίτερα να μην του χαρίσουμε αυτό το τραγούδι που νομίζω ότι αρμόζει ακριβώς την περίστασή του.

Εδώ και χρόνια είναι μόνιμα στις playlists αυτής της εκπομπής. Σήμερα έχει την τιμητική του. Αιγαίο ρε τα στραγούδι, Δανάη Κουτελιέρη. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας, τον λατρεμένο μας Ματθαίο Γιαννούλη. Δίδυμη και δύο τυχαίο, δεν νομίζω. Λατρεμένες Αρετή και Μαρεβή, αλλά και Μάνο και Δημήτρη, και αγαπημένη Ευδοκία Γιαννούλη, να το χαιρόμαστε. Δημήτρη, Πόπι, Νικόλα, Μάνο και Γιάννη.

0: Εσείς δεν μου είπατε όλα καλά σήμερα.
1: Κάθε βράδια, στον ύπνο μου κάθε βραδιά, να σε φορώ.
0: Έχει ξεκινήσει λοιπόν η καλοκαιρινή σεζόν δυναμικά στο νησί μας. Και στο Villa Danai, 6 στούντιο διαφορετικά διακοσμένα αντικείμενα από παλιό υλικό, δημιουργίες του αγαπημένου μας δημιουργού χρηστικών αντικειμένων τέχνης Δημήτρη Κουτελιερή. Κρεβάτια βάρκες, πρωινά στα κρεβάτια, ήσυχα, δροσερά, στα πούπουλα. Καλό μεσημέρι, αγαπημένη Κατερίνα Καραφιλίδη. Και μετά τραπέζι για να φάμε το βράδυ που... Μπαίνει στα σοκάκια. Εκεί στην είσοδο της παλιάς χώρας του κάστρου. Εκεί που θα βρεις το πιο όμορφο, το πιο φρεσκοβαμένο, το πιο καθαρό, το πιο φωτισμένο σοκάκι. Εκεί. Μεταξύ μας και μεταξύ μας Vintage. Δεν ξέρεις πού να κάτσεις. Να κάτσεις απ' έξω από το υπέροχο αυτό σοκάκι. Μέσα αριστερά, μέσα δεξιά. Όπου και να κάτσεις, θα φας καλά σε αυτό το τραπέζι.

Κάτσε να σου πω, Μιχάλη, που έχουμε να πάμε. Περίμενε, γιατί είναι και περίεργα μέρη. Το πρώτο είναι, έλα μου ντε. Α, Άργος Κινουρίας. Το δεύτερο είναι Γυμνό Εύβοιας. Και το τρίτο, Αρχές Κλεώνες Κορινθίας.

0: Βάγγελε Κατερίνη, για ένα βαθρακοκύλι στο γλυνάδο. Για μπουρά στο γαλανάδο.
1: Και σε θαυμάζουν αγάπη μου γλυκιά.
0: Μιχάλη Καραμπάτση και Γεωργία Βαθρακοκύλη στη Στελίδα. Στη Στελίδα Κάβουρα, Κατερίνα.

σε αυτό το κομβικό σημείο, 12 και 26 πρώτα λεπτά, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι η τρελή αγάπη περνάει γρήγορα. Η αγάπη όμως δύο τρελών ανθρώπων, ποτέ.

αφιερωμένο είπα. Αγιαόρατα τραγούδι, δεν άκου τελειαρή. Εσύ είσαι εδώ.

Ανδρέα Κατσούλη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους drivers των φορτηγών, των επαγγελματικών που αυτή την περίοδο προμηθεύουν τα νησιά μας ακατάπαυστα.

0: Γέροντα τραγούδι, Δανάη Κουτελιέρη, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ότι η Στελίνα Κορυτοπούλη είναι μία από τις αγαπημένες μου, το έχετε καταλάβει τόσα χρόνια. Άπειρες συνεντεύξεις, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές.
1: Που θα με πάρει μακριά για να ξεχάσω.
0: Για τη φωνή της Στελίνας ξέρετε. Για το δοξάρι του Νίκου Μάκαρη ξέρετε. Αυτό ίσως που δεν ξέρετε είναι πόσο πολύ ψυχή της παρέας είναι και οι δύο. Τυχερή λοιπόν που είναι και φίλοι μου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου στα γενέθλιά μου.

Δεν το προλάβατε, μισό να τα ξαναπώ. Έχει ωραία τα τραγούδια, δεν έχει τελειωρή. Ότι η Στελίνα Κονιτοπούλου και ο Νίκος Μάκρης είναι από τους αγαπημένους μου, το ξέρετε, λέω, γιατί πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές συνεντεύξεις, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, πάρα πολύ χωρί στην πίστα τη Στελίνα από μικρές. Το μόνο που ίσως δεν ξέρετε είναι το πόσο πολύ είναι η ψυχή της παρέας και οι δύο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήταν κοντά μου στα γενέθλιά μου προχθές. Εννοείται το

Αγαπημένοι Γιώργο Ποντικιάννη και Ελένη Κρασά. Σταθερή αξία. Πόσες γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι και να το πω. Η καρδιά.

Και ξέρεις κάτι, μην απαντάς σε κανέναν. Άσε τα αποτελέσματά σου να μιλήσουν. Όγδοο προσωπικό κομμάτι πάντα, σε στίχο και μουσική αποκλειστικά του Ματθαίου Γιαννούλη. Έρχεται πρώτο Θεός, αν τα καταφέρουμε να γυρίσουμε το βίντεο κλιπ. Ου, μεσοπέλαγα.

Και ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή θα έρθει στα αλήθεια ο λύκος και ο ψεύτης βοσκός δεν θα είναι μόνος του μόνο. Δεν θα έχει ούτε καν πρόβατα.

Κάθε Δευτέρα νέες κυκλοφορίες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα, κάθε Τετάρτη μουσικά αφιερώματα σε αγαπημένους καλλιτέχνες και κάθε Παρασκευή παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Κάθε μέρα μουσικές εξαιρέσεις.

0: Μάρο Δρακούτου από τη Σαντορίνη, Βασίλη από την Ποταμιά. Αγαπημένη Μαρία Λαγογιάννη, είσαι πια εδώ.
1: Τέλεια.
0: Ωραία στη Σάβα, έλειπες. Νικοζούλη, Μανώλη, Άγουρε. Γιάννα Βαθρακοκύλη, φιλιά πολλά ξανά.

σε. Και επίσης θέλω να σου υπενθυμίσω σήμερα 3η 9 Ιουνίου την καρδιά ενός ανθρώπου να μην την κρίνεις ούτε με βάση το ζώδιο, ούτε το φύλο, ούτε την ηλικία, ούτε από τη μόρφωση ή την οικονομική του κατάσταση. Να την κρίνεις από την αξιοπιστία, το φιλότιμο, την ευσυνειδησία, τη γενναιοδορία, την αγάπη που δείχνει ακόμα και σε εκείνους που κατά βάθος δεν έχει ανάγκη. Εκεί θα δεις τον άνθρωπο.

ξέρεις ποτέ θεωρείσαι πλούσιος, αν χαρίζεις αυτά τα 10 πράγματα. Στους εχθρούς σου τη συγνώμηση, τη συγχώρεση. Στους φίλους σου την καρδιά σου, στα παιδιά σου το παράδειγμα. Ιδανικά το καλό παράδειγμα. Στους αντιφρονούντες την ενοχή. Στον παπά σου υπακοή. Στη μαμά σου τρυφεράδα. Στον εαυτό σου αυτοσεβασμό. Και στους γείτονές σου ακόμα καλούς τρόπους. Στους παραπέοντες κατανόηση. Σε όλους, μα αναξαιρέτως σε όλους

έχουμε θέατρο, το θυμάστε? Άλλες δύο θεατρικές παραστάσεις. Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουλίου στις 8. Στο θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, στο Δημαρχείο της χώρας της Νάξου. Ο αγαπημένος μας συγγραφέας και ηθοποιός Χρήστος Ζέλας, που για άλλη μια φορά είχαμε αποκλειστική συνέντευξη και φέτος. Χρήστος Ζέλας λοιπόν και όμορφη πόλη του Μπόστ και του Μίκη Θεοδωράκη.

Αν πάλι λέει ζητήσεις κάτι από το Θεό και δεν σου το δώσει, πάλι να του πεις χίλια ευχαριστώ για το αίτημα που δεν σου έκανε, γιατί πολύ απλά σε γλίτωσε από πολλά κακά που δεν γνωρίζεις.

Για πάμε να σας ανεβάσω λίγο πριν σας αφήσω. Γεώρωτας τραγούδι, άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη. Είναι πολύ αγαπημένοι φίλοι ακροατές που μας ακούνε μέσα από το live24.gr από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, και τα τραγούδια αυτά αγγίζουν την καρδιά

0: άρωμα γυναίκα σε γέροντα, τραγούδι και Δανάη Κουτελιέρη. Αν δεν είναι αυτό το hit του φετινού καλοκαιριού, τότε ποιο.
1: Και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Ό,τι ακριβώς κάνει και η Τζένικα Τζίγιανη.
1: Και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά.
0: Μάγια, σωστό ακούνε. Μεγαλύτερα πανηγύρια όλη τη Ελλάδα. Νούμερο 1 τραγούδι. Ο Χαμός. Και από τη γιορτή του κερασιού. Επόμενη προγραμματισμένη συνύπαρξη με τους αγαπημένους Τζένικα Τσιγιάννη και Χρήστο. Στον 15 Αυγούστου. Στο γυμνό Εύβοιας.

Αγίο ρε τα στραγούδια όρμα γυναίκα. Δανάη Κουτελιέρη, το πόσο ανυπομονούμε να ξαναβρεθούμε με τον λατρεμένο Γιάννη Κατσιγιάννη δεν λέγεται. Τετάρτη 17 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Άστρος Καινουρίας. Γιάννης Κατσιγιάννης, Βασιλική Κατερίνη.

παρακάτι μία πάλι. Πότε πέρασε η ώρα? Ναι, ναι, ναι, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλατρεμένους μου χορηγούς που με στηρίζουν καθημερινά. Εστιατόριο Μεζεδεπολείο Μεταξύ Μας και Μεταξύ Μας Vintage. Ολοκληρωμένες λύσεις, Χειροκομείο Νικόλα Πιτερά, Κρεοπολείο Γιώργος Σιδερής Base KE και Παντοπολείο Base.

0: κάνε με να τρελαθώ. Αύριο ίσως, μάλλον νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρουμε να είμαστε μαζί. Θα σας πω την Πέμπτη πρώτο Θεός γιατί. Μέχρι τότε να θυμόσαστε ότι ήσασταν, είστε και θα είστε το καλύτερο ακροατήριο ever. Α, το δικό μου. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στους διδύμους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στη Ροντάνθη που έχει τη γιορτή της.
1: Πώς το λένε αυτό που νιώθω?
0: Πώς?
1: Και που νιώθεις μη ρωτάς. Είναι βάθος, είναι
0: τρία. Είναι, είναι, αλλιώς δεν βγαίνει.
1: Κάνε, κάνε, κάνε, κάνε. Κάνε με ένα τρέλα.
0: Πρώτο Θεός, αυτό έχω σκοπό να ξανακάνω. Την Πέμπτη με το καλό. 12 με 1. Μέχρι τότε από τη Δανάη Κουτελιέρη, πολλά φιλιά σε όλους. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε. Εντάξει, εδώ απολαμβάνουμε όλη αυτή την καθημερινότητα που μας
0: αρέσει. Την απολαμβάνετε εσείς, ε?
1: Ναι, την απολαμβάνετε. Γιατί κάποια λέτε, ποιος δεν την απολαμβάνει?
0: Ξέρω εγώ, παιδάκι μου, ξέρω να κάτι λαγόψαρους βλέπω. Λαγοκέφαλους, όχι λαγόψαρους. Λαγοκέφαλους. Τι ψάρι άσχημο είναι αυτό,
1: Είναι.
0: Όπου είναι λίγο συχαμερό. Είναι λίγο που το βλέπεις και άζεσαι. Έχει κάτι μάτια, κάτι αυτά, κάτι. Έφτασαν λίγο μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν κιόλας.
1: Και δαγκώνουν κιόλας, ναι.
0: Τοξικό ψάρι αυτό, από το μέσο του Σουέζ, λέει, από τον Ινδικό ωκεανό ήρθε εδώ.
1: Εντάξει, εδώ και χρόνια είναι βέβαια, έτσι.
0: Ναι, είναι. Αυτά είναι επικίνδυνα, ε. Κάποιοι τα τρώνε αυτά.
1: Ναι,
0: τα τρώνε.
1: Εννοείται, ναι. Τα τρώνε γιατί πολύ απλά το τρώνε. Το θέμα, όλα τα ψάρια μπορείς να τα φας. Ή τα περισσότερα. Σε χώρες όπως η από Ανατολή τα τσακίζουν.
0: Καλά, και τρώνε και φίδια.
1: Ναι, οπότε όλο θέμα είναι τι μπορούμε να απολαύσουμε ή όχι.
0: Ναι, και με ποιο τρόπο. Δαγκώνουν όμως, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, μάλιστα, κύριε Λιανέ. Μάλιστα,
1: κυρία Στουρνάρα, βλέπω εδώ πέρα πως χάσαμε την Ελλάδα. Παραλίγο να τη χάσουμε την Ελλάδα. Αυτό το
0: χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό, ναι, το λέγαν όλοι. Στο χιλιοστό.
0: Και το επαναλαμβάνουν και σήμερα.
1: Έτσι, στο χιλιοστό.
0: Στο τσακ.
1: Οι ταπεινωτικές αξιώσεις. Το όχι που έγινε, ναι, και το παραλίγο Brexit. Ναι.
0: Τα βλέπετε, δεν το
1: δοκιμαστείτε. Ναι, είναι.
0: Λοιπόν, αυτό πρέπει να το δω όλο, έτσι, γιατί δεν το έχω δει.
1: Όλο μαζί πακέτο.
0: Όλο μαζί πακέτο, έτσι, να πάρω μια
1: μέρα. Ναι, για να το απολαύσεις.
0: Πού μπορώ να το βρω, άραγε?
1: Στο
0: κανάλι.
1: Στο κανάλι, ναι, γιατί δείχνει πάντα τα προηγούμενα.
0: Ναι, στο Sky.
1: Ναι, όπου τα παίζεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, στο πού του Sky, δεν είναι το ντοκιμαντέρ.
1: Στο Sky.
0: Εκεί θα το βρω.
1: Sky.
0: Αυτό. Εκεί θα το βρω.
1: Όχι, το λέμε αυτό γιατί Sky, ο Γιαννακόπουλος, ο Λαφούζος, είπε ότι φτιάχνω δική μου πλατφόρμα και παίρνω τον Παναθηναϊκό και φεύγει την Κοσμοτέ. Οπότε τώρα πρέπει να βρούμε άλλο κανάλι πάλι να πληρώνουμε για να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν πάει άλλο. Συγγνώμη, όλα σαν να το έχουμε παραξηλώσει, να μην πω τίποτα
1: άλλο. Τι να κάνουμε εμείς. Άντε
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες χάσαμε.
1: Χάσαμε.
0: Μου λες χάσαμε πανηγυρικά από ό,τι είδα, γιατί δεν τον είδα τον αγώνα.
1: Περίπου πανηγυρικά, 102-92. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο πηγαίναμε, μετά τελειώσαν οι παίκτες.
0: Πολλά φάουλ είδα πέσανε, έτσι.
1: Πολλά φάουλ, ναι. Γενικότερα είναι η κατάσταση στα δυσκύλια, γιατί είχαμε λήψη ανδρεία, μας έλειπε ένας παίκτης, μας έλειπε ο άλλος, τραυματίστηκε ένας άλλος μέσα στο αγώνα.
0: Ως Λούκας από νωρίς 4 φάουλ.
1: Όχι, ως Λούκας απλά δεν μπορεί.
0: Κάτσε, είχε όμως και 4 φάουλ.
1: Δεν είχε φάουλ ο Σλούκας. Απλά ο Σλούκας δεν μπορεί.
0: Στη δεύτερη περίοδο που είδα εγώ, ξαναμπήκε μέσα στον αγώνα, γιατί ένας άλλος που δεν θυμάμαι το όνομά του έκανε το τέταρτο φάουλ του και είχε και ο Σλούκας 4 φάουλ.
1: Δεν είχε ο Σλούκας.
0: Πάνω του.
1: Όχι. Απλά δεν μπορεί στο παλικάρι. Ούτε 14 λεπτά δεν έπαιξε, χοντρικά, σκάρτα και όλα τα σχετικά.
0: Αυτό ο Φουρνιέ άρρωσε πάλι χθες.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε σαν Ολυμπιακός. Άφησε τα καραγκιοζλίκια, τα street ball Παναθηναϊκός και έπαιξε το γνωστό. Αυτό που μπορεί και πήγε μια χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στον επόμενο αγώνα, ο οποίος είναι.
1: Τετάρτη στο ΆΚΑ.
0: Που αν ο Ολυμπιακός πάρει τη νίκη, γεια σας.
1: Ναι, 3-1 γίνεται, παίρνει. Αλλιώς πάμε για το 2-2. Πέμπτο και ο Θεός βοηθό.
0: Και πάμε για το πέμπτο μετά που θα. Ναι, καλά.
1: Και ο Θεός βοηθό. Θα είναι το πέμπτο παιχνίδι. Παλιά το πέμπτο παιχνίδι γινόταν με μισούς-μισούς φιλάθλους.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Από το πρωί έπεφτε το ξύλο. Ναι. Τώρα είμαστε μόνοι μας στα πέμπτα παιχνίδια.
0: Τώρα είναι μόνο Ολυμπιακός. Δηλαδή
1: ή μόνο ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτο παιχνίδι. Ή ο γηπεδούχος.
0: Δεν είναι
1: μόνος.
0: Ναι, καλά. Οπότε
1: ο γηπεδούχος
0: δεν θα γίνει.
1: Ναι, και άρα θα είναι μόνο ο γηπεδούχος.
0: Αυτό.
1: Ναι, στο γηπεδούχο. Οπότε πέφτει το ξύλο της αρκούδας τώρα κανονικά και με τον νόμο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ζήτησαμε και συγγνώμες και όλα.
0: Ωραία πράγματα. Τα χάσα αυτά. Πέστα μου να τα ξέρω.
1: Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα, εδώ στην Ελλάδα.
0: Πάμε αυτά. Μην με αφήνει σε αγωνία. Πες μου, ζήτησε συγγνώμη.
1: Ο Γιώργος Μπαρζόκας.
0: Γιατί?
1: Γιατί έριξε κάτι γαλλικά, όχι στο γήπεδο, που στο γήπεδο επιτρέπονται τα γαλλικά.
0: Ναι.
1: Έξω από το γήπεδο.
0: Oh.
1: Ναι. Σε έναν παράγοντα του Παναθηναϊκού. Του έριξε κάτι γαλλικούλια και τον υποχρέωσε ο
0: δικός δικαστής.
1: Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται με τον αθλητισμό είναι σε μια αδρεναλίνη 850.
0: Καλά, όλοι μας είμαστε οξύθυμοι.
1: Εντάξει, το όλοι μας είναι σχετικό πάντα. Εσύ πάνω σκάρι δεν είσαι, εγώ είμαι.
0: Εγώ λοιπόν, δεν είμαι οξυθυμή.
1: Όχι. Λοιπόν, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όταν είσαι ως αθλητής, δεν μπορείς να το τζιγκλάς. Πήγε ο άλλος, του την είπε. Ο Μπαρζόκας νόμιζε ότι είναι ακόμα στον αγωνιστικό χώρο που μπορεί να λέει ελεύθερα τα καντήλια. Εκεί. Και μετά ο αθλητικός δικαστής του είπε: πρέπει να ζητήσει συγγνώμη.
0: Και ζήτησε,
1: είπε.
0: Γιατί του το είπε ο αθλητικός δικαστής.
1: Είπε.
0: Τι είπε.
1: Παράνομη βιντεοσκόπηση.
0: Α, αυτό που λέγαμε.
1: Για αυτό που έκανα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Και με υποχρεώνει ο αθλητικός δικαστής να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά ήταν παράνομη. Και το Γιαννακόπουλο όταν μπαίνει μέσα και κάνει αυτά και αυτά, δεν του λέει τίποτα ο αθλητικός δικαστής. Εμένα όμως με υποχρεώνει να ζητήσω συγγνώμη για κάτι το οποίο έκανα προϊόν παράνομης βιντεοσκόπησης.
0: Ναι, βρε, συγγνώμη ζήτησε. Γιατί αυτό δεν είναι συγγνώμη.
1: Συγγνώμη είναι αυτό.
0: Δεν είναι συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν είναι συγγνώμη. Συγγνώμη είναι ζητώ συγγνώμη. Όχι
1: αυτό
0: με
1: είναι.
0: Υποχρεώνει ο αθλητικός δικαστής να ζητήσω συγγνώμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ζητάω συγγνώμη.
1: Είδες λοιπόν τι σημαίνει συγγνώμη, το κουβεντιάζαμε και προχθές.
0: Δεν είναι αυτό το συγγνώμη.
1: Αυτή η δήλωση έκανε, αυτή θεωρήθηκε συγγνώμη, τελείωσε η κουβέντα.
0: Αυτή είναι το παραθέτω τα γεγονότα. Δηλαδή,
1: αυτό είναι συγγνώμη.
0: Όχι.
1: Είδες λοιπόν που σου έλεγα προχθές.
0: Εμένα στο χωριό μου.
1: Το χωριό σου είναι άλλη ιστορία. Εγώ στο έλεγα προχθές ότι αυτό είναι συγγνώμη. Εσύ μου λέγες όχι, πρέπει να είναι αυτό.
0: Δεν είναι συγγνώμη. Δεν είναι αυτό το συγγνώμη. Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
1: Τα είπα πριν, αλλά δεν μ' άφησες.
0: Δεν είπες τίποτα, εγώ θα τα πω τώρα. Αντώνης Τουρνάρα στο Facebook, Νικόδημος Λινός. Ελληνική χαρακτήρες ο Νικόδημος, αγγλική εγώ. Instagram, Naxos Press και Αδαμαντίας Τουρνάρα. Social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Και τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-926. Αυτοί είμαστε εμείς.
1: Εμείς είμαστε αυτοί, εδώ είμαστε. Και να πούμε λίγο γρήγορα κάποια πράγματα και θα περιμένουμε και τον αυτόν, τον αντιδήμαρχο, τον καθαριότητα, τον κύριο Βιτζιλέο. Να πούμε γρήγορα. Πρώτα απ' όλα ότι είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα στην Φολέγαδρο. Έφυγε από τη ζωή 71 έτους γυναίκα οδηγός, η οποία πώς έγινε αυτό, κάτω από ανεδευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη τη πορεία στο αυτοκίνητο, προσέκρουσε σε τυχείο και κατέληξε σε χώρο στάθμευση ύψους περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο περιφερειακό ιατρείο.
0: Κρίμα.
1: Όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έχουμε ένα ατύχημα, ελπίζω να είναι πολύ σοβαρό, στη Σύρο, όπου εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Γαλισά έπεσε σε φρεάτιο, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σύρου, περιμένουμε τις εξελίξεις να δούμε τι γίνεται. Αυτά είναι τα δύο τα τελευταία που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Ναι, σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Γαλισά, από διευκρίνησης συνθήκες έπεσε σε φρεάτιο. Και βέβαια έχουμε το θέμα της ημέρας που ήρθε από χτες και έχει να κάνει με το αεροδρόμιο της Νάξου, όπου επίσημα ανακοινώθηκε η αναστολή εργασιών λόγω θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση.
0: Ναι, να τη δώσει της,
1: ναι, τη χρηματοδότηση.
0: Πληρωμή, ναι.
1: Ο Δήμαρχος Νάξου και Μητρών Κυκλάδων προχώρησε σε ανάρτηση, απάντηση, διευκρίνηση, όπου αναφέρει ότι το αεροδρόμιο της Νάξου αποτελεί έργο ζωτικής σημασίας για τα νησιά μας. Η διάλυση της σύμβασης με τον εργολάβο που είχε αναλάβει το έργο της επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης προκαλεί εύλογη ανησυχία στους πολίτες Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Όμως η διάλυση συγκεκριμένη σύμβαση δεν σημαίνει ματέωση ή εγκατάλειψη του έργου. Υπάρχουν θεσμικά εργαλεία και διαδικασίες που επιτρέπουν τη συνέχισή του και στόχων όλων πρέπει να είναι η ταχύτερη δυνατή επανεκκίνηση των εργασιών. Το επόμενο διάστημα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες που προβλέπονται, ώστε η κατασκευή του να συνεχιστεί χωρίς περιττές καθυστερήσεις. Ως δημοτική αρχή, ζητούμε την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να ολοκληρωθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις στο έργο, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί. Η Νάξος δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Η ασφαλής και σύγχρονη αεροπορική σύνδεση του νησιού αποτελεί προϋπόθεση για την υγεία, την καθημερινότητα των πολιτών, την οικονομία και τον τουρισμό. Ενωμένοι, με σοβαρότητα και επιμονή, θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την ολοκλήρωση ενός έργου που ανήκει στους αξιώτες και στις επόμενες γενιές.
0: Με άλλα λόγια, η πολιτεία δεν έδωσε τα χρήματα που έπρεπε να δώσει στον ανάδοχο, την δώσει τέλος πάντων την ένατη, για να μπορέσει να συνεχίσει.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εν κατακλείδη αυτό συνέβη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είμαστε λοιπόν σε αναπτυξιακή πορεία σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι, είμαστε σε μια πορεία στην οποία το κράτος το μόνο που το ενδιαφέρει είναι πώς θα μαζεύει λεφτά για να αποπληρώνει τα δάνειά του.
0: Πάμε μπροστά. Δηλαδή,
1: αυτό είναι το μόνο που του νοιάζει.
0: Μεγάλα έργα υποδομής, υποδομών στα νησιά, τα οποία πάσχουν, που φωνάζουμε. Δηλαδή, να μην πω τίποτα τώρα. Νησιωτικότητα που θα έπρεπε να είναι προνόμιο. Και το έχουμε κάνει δυσάρεστο. Ακούμε αυτή τη λέξη και είναι δυσάρεστη. Ακούγεται δυσάρεστα στα αυτιά μας. Νησιωτικότητα, δηλαδή, ίσον προβλήματα. Και αντί να το καταλάβουν αυτό εκεί πάνω, παγώνουν έργα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι γίνεται με το φράγμα του Τσικαλαριού. Να μην ξαναλέμε τα ίδια. Γίνεται αυτό, έχουμε αυτή την εξέλιξη τώρα με το αεροδρόμιο. Εντάξει, ο Δήμαρχος, στη διευκρίνηση αυτή και στην ενημέρωση αυτή που κάνει, και καλά κάνει, σωστά λέει ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε και θα πρέπει να βρούμε τη λύση. Έτσι, γιατί είναι μονόδρομος να βρεθεί η λύση. Και πρέπει όντως η Δημοτική Αρχή να πιέσει πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν η πολιτεία η οποία δίνει αρμοδιότητες και μόνο αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς κανένα εργαλείο να κόβει και αυτά που έχει πει ότι θα δώσει. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αεροδρόμιο είναι αυτό. Λιμάνι δεν έχουμε. Το αεροδρόμιο να μείνει έτσι όπως είναι. Πού πάμε τότε?
1: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το ελληνικό κράτος το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς να αποπληρώνει τα δάνειά του σε κάποιους που κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι.
0: Για να λέμε ότι είμαστε σε αναπτυξιακή πορεία.
1: Για να λέμε ότι είμαστε σε αναπτυξιακή πορεία.
0: Δεν είμαστε.
1: Η αλήθεια είναι ότι το καμπανάκι για το αεροδρόμιο είχε σκάσει από την Πάρο πριν από ένα μήνα περίπου, όταν έγινε η απένταξη του αεροδρομίου. Ναι, βέβαια και εκεί βγήκαν οι υπουργοί, βγήκαν όλοι και είπαν μα δεν θα απενταχτεί. Μα είναι δυνατόν, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να το ξαναβάλουμε σε τροχιά και θα γίνει πραγματικότητα. Όπως βλέπετε τι γίνεται.
0: Πήραμε σειρά κι εμείς.
1: Να πούμε ότι τέλος του μήνα θεωρητικά ή και πρακτικά πλέον, γιατί έχουμε το θέμα της Καλαμάτας,
0: της
1: παραχώρησης, ναι, του αεροδρομίου της Καλαμάτας, θα δούμε τα 22 περιφερειακά, 21 μάλλον περιφερειακά αεροδρόμια να μπαίνουν σε ένα τσουβαλάκι και να δίνονται σε ιδιώτη, και όπως σχολίασε κάποιος που ξέρει κάποια πράγματα, αντί να το δώσουμε κανονικό, θα το δώσουμε βουλίδι. Βουλίδι, χρησιμοποιήσει και την αξιολογία.
0: Με λιγότερα λεφτά.
1: Ναι, με λιγότερα λεφτά και μια χαρά θα είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος.
0: Ναι, γιατί
1: θα το στήσει σε 10 μέρες, θα είναι έτοιμο.
0: Μπας και δούμε και καμιά πέργολα στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, γιατί πέργολα έχουμε. Μπορούμε να μην τα λέμε αυτά. Πέργολα.
0: Καμιά πέργολα παραπάνω.
1: Εντάξει, δεν
0: κανένα χώρο αναμονή αξιοπρεπή.
1: Θα δούμε και την επέκταση του αεροδρόμου. Θα το δούμε όλα.
0: Κανένα διάδρομο αυτό για τις βαλίτσες.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο το
0: τούτο. Μπας και δούμε κάτι, α πούμε, και θα μου πει τώρα αυτό όλο θα το πληρώσουμε εμεί χρυσό.
1: Εννοείται.
0: Αφού δεν έχουμε μυαλό. Ως πολιτεία να αξιοποιήσουμε τις υποδομές οι οποίες μας δίνουν και λεφτά, διότι δεν είναι χαζός ο ιδιώτης να έρθει να αγοράσει.
1: Χαζός είναι, παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα ότι ο ιδιώτης δεν ποτέ δεν κάνει λάθος.
0: Τώρα. Έλεος.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε,
0: τραγικό γεγονός στο Αίγιο. Δεν είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή μόνο που τα βλέπεις, τα ακούς, τα διαβάζεις, ανατριχιάζεις.
1: Ναι,
0: μαχαιρωμένη μάνα και γιος, ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης, της μητέρας δηλαδή, για το άγριο έγκλημα. 54 ετών η μητέρα, 26 ετών ο γιος, βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους.
1: Μάλιστα.
0: Και στο σημείο έχει σπεύσει ιατροδικαστής, δυστυχώς.
1: Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, ζέστη, πολύ ζέστη κάνει. Πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Έχουμε ευτυχώς το βοριά, ο οποίος βοηθάει, αλλά είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Θέλει προσοχή με το βοριά. Γιατί μπορεί εύκολα να κρυώσει κάποιος.
1: Και πώς θα τη βγάλουμε καθαρή, γιατί πώς θα αντέξουμε όλο αυτό το πράγμα.
0: Και δουλειές έχουμε μπροστά μας.
1: Δεν έχουμε. Έχουμε
0: ταξίδια, έχουμε αυτά.
1: Ταξίδια, έχει και ταξίδια.
0: Εδώ το Σάββατο δίνει ασθενή βροχή το μεσημέρι. Το πρωί δεν το είδα αυτό.
1: Δεν κακό αυτό.
0: Πρέπει να σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει σίγουρα, ότι ενώ έβλεπα την Κυριακή πεντάρι εξάρι, είναι τριάρι τώρα. Την Κυριακή, έτσι, το Σάββατο έχει πεντάρι,
1: μάλιστα,
0: την Κυριακή είναι τριάρι. Οπότε τη Δευτέρα, αν συνεχιστεί αυτό, λέμε για ταξίδια. Αν θες να ταξιδέψεις,
1: πρέπει να το προσέξεις.
0: Πέφτει και η θερμοκρασία όμως, δηλαδή την Κυριακή θα είναι στους 24, εδώ στην Άξο, στους 24, ενώ την Παρασκευή θα είναι 30.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά είμαστε, γιατί αγχωνόμαστε, παιδιά, όλα έτοιμα είναι.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά μαθαίνουμε εκεί. Όλα ωραία πραγματάκια είναι αυτά. Εμένα μου αρέσουν. γιατί μας αρέσουν αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι για τους αναπληρωτές και εκπαιδευτικούς υπάρχει το 50% στα εισιτήρια μέσω της ανακοίνωσης που έγινε από το Υπουργείο, ενώ χθες είχαμε και μια παράξενη πρόσκληση όπου το Άδρος Κίνκ καρφώθηκε πάνω στο λιμένο βραχίωνα στη Ραφίνα και τον έκοψε στα δύο, δηλαδή αυτό που είδατε τη φωτογραφία.
0: Πάλι καλά, μου δεν είχαμε τίποτα χειρότερο, έτσι.
1: Ναι. Οπότε, παιδιά, πραγματικά...
0: Είναι λίγο...
1: Παρόλα αυτά, το King κανονικά ταξιδεύει σήμερα.
0: Δεν είναι η αποθεσμιά. Συγγνώμη, έσπασε στα δύο δόλου με νευροαχείο.
1: Αφού έχει την μπάλα μπροστά...
0: Μπάλα αυτό,
1: ναι. Αυτή όμως
0: μπάλα.
1: Δεν σε βρούνε ποτέ.
0: Σταμάτα.
1: Γιατί, αφού αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Να σου πω ότι λύθηκε το μυστήριο με εκείνη την οσμή στο...
1: Α, ναι, το άκουσα το πρωί, αλλά δεν το...
0: Έπιασαν δουλειές εκεί οι επιστήμονες στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Και σύμφωνα με τα ευρήματά τους στην ατμόσφαιρα, ανιχνεύθηκαν λέει ίχνη βουτανίου και προπανίου, ενώ η ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων και της πορείας των ανέμων έδειξε ως πιθανή περιοχή προέλευσης στη θαλάσσια ζώνη νότια της Σαλαμίνας. Οι έρευνες απέκλεισαν το ενδεχόμενο τα αέρια να προέρχονται από τον υποθαλάσσιο πυθμένα ή από φυσικές διεργασίες στη θάλασσα. Και με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το επικρατέστερο σενάριο είναι πλέον μία ανθρωπογενής αιτία και συγκεκριμένα λέει πιθανή διαρροή αερίων από διερχόμενο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Λέκας είπε ότι από τα 5 βασικά σενάρια που είχαν εξεταστεί αρχικά, τα περισσότερα έχουν αποκλειστεί με τις έρευνες να συγκλίνουν όλο ένα και περισσότερο στην εκδοχή της διαρροής από πλοίο τελικά. Αυτό λέγαμε και από την αρχή, ότι το πιο πιθανό είναι αυτό.
1: Ναι, το έτσι. Πιο λογικό είναι αυτό. Βέβαια, οπότε, ναι.
0: Βέβαια, τα σενάρια ήταν πολλά. Δηλαδή, κάποιοι λέγανε.
1: Πάντα έχουμε πολλά σενάρια, γιατί μας αρέσουν.
0: Κάποιοι λέγανε ένα σενάριο ήταν και το ενδεχόμενο σύνδεση τη οσμή, λέει, με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Παυσανίας. Ωστόσο, δεν καταγράφηκε καμία ηφαιστειακή δραστηριότητα. Okay. Οπότε δεν δικαιολογείται το φαινόμενο αυτό. Άρα, καταλήγουμε με την εισάτοπον απαγωγή, μάλλον. Έτσι, καταλήγουμε σε αυτό, ότι κάποιο πλοίο τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε επαναληπτική γενική συνέλευση των Πολυτέκνων, ο Σύνδεσμος Πολυτέκνων Άξου. Θα την κάνει την προσεχή Κυριακή, 14 του μήνα, δεν κάνω λάθος. Και θα υπάρξουν και οι εκλογές.
0: Μα, ωραία. Να, τέλεια.

0: Λοιπόν, επειδή έρχεται θα έρθει ο κύριος Βιτζιλέος σε λίγο και θα πιάσουμε τα της καθαριότητας και όπως καταλαβαίνετε θα μας πάρει αρκετά αυτή η συζήτηση. Λογικό είναι αυτό, γιατί πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε λίγο πού πατάμε και πού βρισκόμαστε φέτος. Να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι έχουμε ακόμα μία εκδήλωση η οποία είναι πολύ σημαντική την Κυριακή που μας έρχεται και λυπάμαι που δεν θα είμαστε εδώ γι' αυτό. Στη Μονή.
1: Στη Μονή, ναι.
0: Είναι σε συνέχεια της συναυλίας αλληλεγγύης που είχε γίνει στη Μονή για να καλυφθούν κάποια από τα ιατρικά έξοδα του συντοπίτη μας, του συνανθρώπου μας, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν τώρα η θεατρική ομάδα των Χωρονάξεων και παρουσιάζει στη Μονή την παράσταση Καλησπέρα, κύριε Τσέχοφ.
1: Μάλιστα.
0: Τα έσοδα της παράστασης, και δεν είναι, 8 ευρώ είναι το εισιτήριο, έτσι, τίποτα, αμελητέα ποσότητα. Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για τα ιατρικά έξοδα συντοπίτη μας. Σκηνοθεσία η κυρία Γεωργία Παρασκευά, είχαμε μιλήσει και μαζί της, θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το σύνθημα για μία ακόμα φορά, γιατί ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλο, στις 9 και 4 το βράδυ, 14 Ιουνίου, στο τέλος του πεζόδρομου στη Μονή.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι είστε εδώ, παιδιά, να πάτε, γιατί και πανέμορφη είναι η Μονή και όμορφες είναι αυτές οι εκδηλώσεις. Και με ένα σμέρο δύο τριγώνια, διότι θα βοηθήσουμε και τον συνάνθρωπό μας αυτό να αντιμετωπιστούν όσο μπορούμε, τέλος πάντων, για να του κάνουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί
1: ναι, ό,τι
0: άλλο,
1: μπορούμε να μπορούμε να προσφέρουμε.
0: Αυτό το κομμάτι
1: να
0: λίγο
1: το κάνουμε,
0: πιο εύκολο.
1: Μου, γιατί
0: αυτό το...
1: χρειάζεται. Ναι.
0: Ναι, τουλάχιστον να μην έχουν οι άνθρωποι να σκέφτονται αυτά τα πράγματα και να εστιάσουν έτσι το μυαλό τους και τη σκέψη τους στο να πάνε όλα καλά από ιατρικές
1: άποψεις. Ό,τι καλύτερο
0: άποψεις.
1: Να έχουμε και ευχόμαστε πραγματικά αυτό. Και μ' αρέσει το γεγονός ότι οι αξιώτες μπορεί να γκρινιάζουν σε διάφορα πράγματα, να λέμε οτιδήποτε, αλλά σε τέτοιες καταστάσεις
0: δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε και μπράβο. Και μπράβο. Ναι. Να, είδες, να είναι αυτά τα μικρά αλλά τόσο σπουδαία που γίνονται, που λες ρε παιδί μου, οκ, okay, αξίζει τον κόπο.
1: Δεν αξίζει
0: αυτή
1: τον
0: είναι
1: κόπο.
0: Άξος, μα... Και αυτοί θέλουμε να είναι άξος. Ακριβώς.
1: Δεν θέλουμε κάτι άλλο, δεν θέλουμε την κρίνια, δεν θέλουμε το όλη.
0: Η κρίνια θα υπάρχει, μωρέ Νικόλα.
1: Εντάξει, θα υπάρχει, ρε παιδί μου,
0: αλλά.
1: Εντάξει, καλό είναι κάποια στιγμή να τη μαζέψουμε λίγο και να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα εκτός από αυτά που πρέπει. Όταν αναλώνεσαι με λάθος πράγματα. Ναι. Είναι ρε παιδί μου σαν τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Αναλώνεται με λάθος πράγματα.
0: Ούτε...
1: Ναι, δηλαδή αντί να ασχοληθεί με
0: να
1: το.
0: Να ρωτήσω
1: πώς...
0: κάτι.
1: Ναι.
0: Έχω μια απορία που ξέχασα να σε ρωτήσω και ορίστε τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Εκείνη η μισή lemon pie, τι έγινε.
1: Εντάξει, εκνευρίστηκα και την έφαγα.
0: Α, ναι, αλλά το απέκρυψες όμως.
1: Ναι, το απέκρυψα. Ναι.
0: Εκνευρίστηκα και την έφαγα. Κοιτάζουμε προς το 2027 σε ό,τι αφορά στον χρόνο των εκλογών. Συνεχίζει, επιμένει ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Κοιτάζουμε προς το 2027 σε ό,τι αφορά στον χρόνο εκλογών.
1: Μάλιστα.
0: Και η τεχνολογία είναι ευκαιρία η Ελλάδα όχι να φτάσει την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά να πρωταγωνιστήσει, είπε ο Πρωθυπουργός, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Έκανε σχόλιο και για το χρόνο εκλογών, σχολιάζοντας την εκτίμηση. Σχολιάζοντας την εκτίμηση του chat GPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027 και απάντησε κοιτάζουμε προς το 2027 σωστά απάντησε το chat GPT σε ό,τι αφορά στον χρόνο των εκλογών θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών.
1: Μάλιστα.
0: Παρουσιάστηκε σε αυτή την εκδήλωση η εξέλιξη του gov.gr έχει γίνει πρόοδος σε αυτό το κομμάτι κατά ψέματα, έτσι, για να βαθμισμένη εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Τονίστηκε στην εκδήλωση ότι για πρώτη φορά έχει προσωποποιημένη πληροφόρηση με τα ραντεβού του και τις υπηρεσίες που συχνά επισκέπτεται, όπως σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο πολίτης έχει ενιαία πολυκαναλική εξυπηρέτηση, είτε απευθύνεται σε ΚΕΠ, είτε στο Gov, είτε τηλεφωνικά, είτε με το chatbot.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Εκεί
1: εδώ
0: έχει γίνει πρόοδος.
1: Όχι,
0: δεν κορυδευόμαστε. Εδώ έχει γίνει πρόοδος. Εδώ έχει γίνει πρόοδος. Δηλαδή,
1: όπως το καταλαβαίνει ο καθένας, το τι σημαίνει πρόοδος ή οτιδήποτε.
0: Ξέρετε, παιδί μου, πολλές διαδικασίες έχουν απλουστευτεί και έχει βάλει και το χεράκι του Παπασταργίου εδώ πέρα.
1: Ναι, προφανώς. Δηλαδή... δεν είπε κανείς τίποτα ότι έχουν. Αλλά κάποια στιγμή κάποια πράγματα πρέπει να. Αυτό που με ενοχλεί, σου έχω ξαναπεί, είναι το θέμα.
0: Το πανηγυρίζουμε.
1: Όχι, πανηγυρίζουμε, εντάξει. Ότι Όλη αυτή η ιστορία είναι για το Θεάθηνε και λιγότερο για την ουσία, δηλαδή για τον άνθρωπο. Ο πολίτης ελάχιστα βιώνει πραγματικά αυτό που φωνάζει η κυβέρνηση. Έχουμε ανάπτυξη, έχουμε ευημερία, έχουμε καλούς αριθμούς, έχουμε αυτό. Ο πολίτης καθημερινότητά του δεν το βιώνει.
0: Κοίταξε να δεις, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες και σε ό,τι αφορά και στην τεχνολογία που εγώ επιμένω ότι έχει γίνει μια πρόοδος, θα πρέπει να βρεθεί και τρόπος αυτή η πρόοδος να φτάσει και στον πιο απομακρυσμένο πολίτη, στις κατηγορίες των ανθρώπων οι οποίοι είναι, ας πούμε, στους ηλικιωμένους που δεν έχουν πρόσβαση, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν θέλουν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Μπορείς να τους αποκλείεις αυτούς. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, ένας τρόπος.
1: Εντάξει, παραδοσιακά αυτό είναι ένα θέμα πάντα με τους πιο ηλικιωμένους οι οποίοι μπαίνουν γρήγορα να μάθουν θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνολογία. Και επειδή πρόσφατα το είδα και με τους γονείς μου για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να λειτουργήσει η άειλη, η στιγμαγράφηση και όλα αυτά τα θέματα απευθύνονται όχι μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο γρήγοροι, πρέπει να έχουν και τα κατάλληλα εργαλεία. Δηλαδή πρέπει να έχουν smartphone.
0: Ναι.
1: Δεν τους είναι απλό ένα κινητό. Οι γονείς μου έχουν ένα απλό κινητό. Δεν έχουν ένα smart.
0: Παίρνουν
1: που να
0: μήνυμα όμως μέσω της άλλης.
1: Ναι, παίρνουν μήνυμα, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να το εντοπίσεις σε σχέση με το να έχεις ένα πιο smart ή ένα πιο έξυπνο.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: το smart για τους ηλικιωμένους τώρα είναι λίγο κάπως. Δηλαδή, έβαλα τη μητέρα μου να δουλέψει smart και μου λέει πάρ' το ποδόν μου, φέρω στο κεφάλι.
1: Καταλαβες. Το ίδιο θα συμβεί προφανώς και με τους δικούς γονείς. Είναι πράγματα τα οποία. Αυτό δεν νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν. Έχω την αίσθηση, κάναμε και μια κουβέντα χθες κάποια στιγμή για το θέμα με τους εκπαιδευτικούς. Είμαστε πολύ Harvard, ρε παιδί μου, πολύ έξω από την πραγματικότητα. Έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον, για να μην αρχίσω να λέω κάτι άλλο, δεν κατανοούν τίποτα από την καθημερινότητα του πολίτη. Τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή του λες του άλλου, η βεζίνη είναι στα 2,30 στην Άξο ή στα 2,50 που είναι στην Ηρακλιά.
0: Ναι, και ότι δεν μπορούμε τέλος πάντων να τα απεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας, τα απλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά εμείς κάνουμε αυτό, έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο.
0: Ναι. Όχι, είναι τραγικότητα. Μερικές φορές αυτό το πράγμα είναι σαν να μην το αντιλαμβάνονται, σαν να μην βλέπουν, σαν να μην ακούνε, σαν να ζουν σε άλλο πλανήτη.
1: Κάπως έτσι.
0: Όχι σε άλλη χώρα, σε άλλο πλανήτη. Και τώρα που λέω πλανήτη, μου ήρθε στο μυαλό πλανητάρχης. 37 φορές από την αρχή του πολέμου είπε ότι θα λήξει ο πόλεμος. Και θα έχουμε και χειρία. 37
1: φορές. Μάντισον, τα ξημερώματα στο Μάντισον το βρήσανε για τα καλά, το απόλαυσε.
0: Μόλις βγήκε, λέει, στη γιγαντοοθόνη εκεί πέρα το αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, ο πρώτος που πήγε σε γήπεδο να δει αγώνα ζωντανό μπάσκετ, ο πρώτος, και ως γκαντέμις που είναι, χάσανε οι Νίξ, οπότε έχουμε 2-1 το σκορ.
0: Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, περάστε.
1: Ναι, περάστε, πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε σε μικρό διάλειμμα και πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθυστερήσαμε λίγο, αλλά είμαστε εδώ.
1: Ναι, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Εδώ
0: γιατί
1: είμαστε,
0: τα θέματα είναι πολλά, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα θέματα. Σας το έχουμε πει από νωρίς. Ναι. Συζητάμε μέρες τώρα και για τα θέματα που σχετίζονται με την καθαριότητα. Και νομίζουμε ότι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος να μας ενημερώσει και να μας διαφωτίσει για το τι ακριβώς γίνεται, τι συμβαίνει, πώς πάμε, δεν είναι άλλος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Βιτζηλαίο, τον οποίο καλή
1: χρονιά. Λοιπόν, καλή τουριστική σεζόν θα πούμε τώρα. Ναι, καλή χρονιά, καλή τουριστική σεζόν θα πούμε. Παιδί μου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και τι μετά, γιατί λοιπόν το
2: καλώς σας βρήκα, χαιρόμαι εσάς και το ακροατήριό σας.
1: Ευχαριστούμε. Στα δύσκολα κατευθείαν, όχι, λίγο χαλαρά.
0: Όχι, ρε παιδάκι, καταρχάς, ναι, ξεκινήσαμε νωρίς φέτος.
2: Εμείς αθλητικά δεν σας προσέχουμε, εσείς τουλάχιστον
1: δεν μας προσέχετε. Έτσι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Κάτσε να θυμηθώ τώρα, Ολυμπιακός είναι.
1: Λίγο είναι.
0: Πάνε για τον τρίτο αγώνα τώρα.
1: Θα κερδίσουν
2: και με
1: τον
2: Ολυμπιακό, με ευρωπαϊκό, με 2-1 τώρα. Πάμε για το πρωτάθλημα.
1: Και μέσα στο ΟΑΚΑ
2: πάμε για το πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό.
0: Να τον τσιγκλίσω λίγο τώρα, να τον τσιγκλίσω. Άντε και στο 7ο ευρωπαϊκό.
1: Έχουν χρόνια ακόμα.
2: Σύντομα, σύντομα. Στα επόμενα 4 χρόνια έχουμε συμπληρώσει. Λοιπόν, πέρασε μέσα στο ΟΠΑΠ Αρένα, ευρωπαϊκό τώρα στο ΟΑΚΑ. Τι άλλο θέμε.
1: Από εξωτερικό σε εξωτερικό πηγαίνουμε. Δεν έχουμε και Κατερίνα Λιόλιου να βάλουμε, όχι τίποτα άλλο γι' αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, το Κατερίνα Λιόλιου είναι το περίφημο νοικιάστηκε το τραγούδι.
0: Ναι,
1: γίνεται χαμό όταν το ακούνε οι Ολυμπιακοί.
0: Έχουμε το άλλο που λέει πολύτε όπω είναι επιπλωμένο.
1: Όχι, προτιμούν το νοικιάστηκε. Προσπαθώ τώρα να βρω μια φωτογραφία, να πω την αλήθεια, για να τη δείξω στον αντιδήμαρχο.
0: Με
1: σκουπίδια, ναι, έτσι. Απλά.
0: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τη δείξεις. Έχει την εικόνα, γιατί γυρνάει όλη την ημέρα.
1: Ναι,
0: άστο, ναι.
1: Έχουμε αρκετή γκρίνια σε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι φταίμε κι εμείς. Το βασικό είναι πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά.
2: Καταρχήν, θα ξεκινήσω, κύριε Λιανέ, με το εξής. Προχθές τυχαία διαβάζα τον Άκρος Πρες και είδα ένα ρεπορτάζ που έχετε γράψει εκεί, πάρα πολύ εύστοχο και αποτυπώνει ένα μεγάλο μέρος της πραγματικότητας. Έτσι. Θα καλώ λοιπόν τον οποιοδήποτε να μπει μέσα και να το διαβάσει.
1: Ναι, να το συζητήσουμε όμως γι' αυτό, γιατί έχει πολλούς παραμέτρους όλο αυτό.
2: Παραμέτρους και είδα μάλιστα κάποιοι να προσπαθούν να το παρεμηνεύσουν αυτό το πράγμα. Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό.
2: Βλέποντας τα ογκώδικα του, βλέποντας σακούλες που εγώ εντόπισα και την περίπτωση, πήγα και είδα και που είναι. Βλέποντας λοιπόν τις σακούλες κάτω γεμάτες με τα μπάσα και λέτε ρε, μήπως αυτό ήταν κανένας νοικοκύρης που είχε χλαδέματα και τα κοψό ωραία και τα βάλε σακούλες και τα βάλε δίπλα στους κάδους. Κάτι τέτοια διάβαζα και στα σχόλια από κάτω. Έτσι.
1: Εντάξει, τα σχόλια είναι. Εντάξει, είμαστε στα σχόλια.
2: Τέλος πάντων, αυτό τα βάλε ήταν τόσο νοικοκύρης και τα άφησε δίπλα και τα σχετικά και τον αδικούμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, καταρχήν θα σας πω το εξής, ότι χαίρομαι καταρχήν, χαίρομαι για το νησί μας, για την Άξο. Βλέπω αρκετό κόσμο φέτος. Mm-hmm. Ο Μάιος πήγε πάρα πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Ιούνιος ακόμα καλύτερα, έχουμε κόσμο. Βέβαια, γκρίνιες και παράπονα ακούγονται πάντα.
1: Εντάξει.
2: Αυτό είναι θετικό μήνυμα, να ξέρετε. Το να ακούς γκρίνιες και παράπονα είναι πολύ θετικό το μήνυμα. Εμείς προετοιμαζόμαστε όσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση πάλι, τεράστια κατάσταση, δύσκολη κατάσταση. Είναι το θέμα της καθαριότητας. Όπως καταλαβαίνετε, ο πληθυσμός στην Άξο δεκαπλασιάζεται και 20πλασιάζεται πολλές φορές από εδώ και ως το εξής. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Mm-hmm. Θέλω πάλι δημόσια και να εμψυχώσω από το προσωπικό της καθαριότητας και να τους ευχαριστήσω για τον τεράστιο αγώνα που δίνουν. Δίνουν ένα πραγματικά τεράστιο αγώνα. Είναι ο αγώνας της καθημερινότητας. Έτσι δεν είναι εύκολο πράγμα να ξυπνάς κάθε πρωί στις 4 παρά και να βγαίνεις στον δρόμο να μαζεύεις απορρίμματα από εδώ και από εκεί. Ούτε να σκουπίζεις ένα δρόμο μέσα με αυτοκίνητα, με κόσμο, με ζέστη. Μόλι αυτά και να προσπαθείς να καθαρίσεις. Εγώ σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τον αγώνα αυτό που δίνουν και είναι πραγματικοί συνεργάτες.
1: Ωραία. Πάμε στο θέμα λοιπόν της τελέχωσης, που είναι το βασικό. Εσύ τι κατάσταση μας αυτή τη στιγμή?
2: Κύριε, ακούστε να δείτε, θα μιλήσω με τη γλώσσα την πραγματική, με τη γλώσσα του λαού και όχι με τη γλώσσα του πολιτικού. Mm-hmm. Έχω λοιπόν να σας πω το εξής. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Αυτή τη στιγμή ο Δήμος, που κάποτε θα χρησιμοποιούσες ένα πολύ μεγάλο μέσο για να πας να μπεις ώστε να κάνεις και μια σύμβαση 6 και 8 μήνες, αυτή τη στιγμή ο κόσμος αποφεύγει να έρθει να δουλέψει στο Δήμο.
1: Ωραία.
0: Λόγω των λίγων χρημάτων προφανώς, των αποδοχών που.
1: Δυσκολία δουλειά, λοιπόν, ευκολία κάτι άλλο.
0: Δυσκολία τη δουλειά, βεβαίω δεν είναι πια
2: βασικά είναι τα χρήματα. Όταν...
1: τα χρήματα.
2: Και θα ξεκινήσω από τους οδηγούς, που είναι ένα τεράστιο θέμα έτσι.
0: Να.
2: Τώρα τα τελευταία 1-2 χρόνια έχουν βγει κάποιοι οδηγοί σε σύνταξη. Πάνω από 5-6. Εμείς βγάλαμε μια προκήρυξη πριν από λίγο καιρό για 8 μήνες συμβάσεις και ζητήσαμε 7 άτομα και καλυφθήκαν οι 2 θέσεις μόνο.
0: Να.
2: Και γιατί να έρθει ο οδηγός να δουλέψει στο Δήμο με 9 εκατοστάρικα και να πάει έξω να δουλέψει μια ιδιωτική βιομπετόνη σε ένα κτέλι, δεν ξέρω πού, να παίρνει 2,5 χιλιάρικα.
0: Να.
2: Το, είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Μα σα είπα, θα μιλήσουμε λαϊκά και όχι πολιτικά.
1: Αναλογία, ναι.
2: Το δεύτερο είναι το θέμα η λειτουργία του κράτους, πώς γίνεται. Όταν εγώ κάθε θέση που εκενώνεται τη στέλνω στο Υπουργείο, πιέζω και δεν μου την προκυρήσει, τι το κάνω. Πρέπει να μαζευτούν κάποιες θέσεις, να εγκριθούν, να προεγκριθούν, να εγκριθούν, να μαζευτούν κάποιες θέσεις σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να μια προκήρυξη για οδηγούς σε δήμους σε όλη την Ελλάδα. Εγώ αυτή τη στιγμή να απαιτήσουμε είναι άλλες είναι απαιτήσεις ενός άλλου Δήμου και άλλες σε ένα άλλο Δήμο, έτσι.
0: Να.
2: Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό.
1: Απλά, συγγνώμη, για να μην χάνουμε τον χρόνο, και επειδή χθες ο κύριος Αθανασίου μας το είπε πολύ απλά, πριν από 10 χρόνια είχα 75 εργαζόμενους στην καθαριότητα 25. Και σήμερα δεν έχω 25. Ούτε 25.
0: Ωραία.
1: Η Νάξους λοιπόν πώς θα έπρεπε να έχει και πώς έχει? Δύο αριθμοί είναι.
2: Κύριε Λιάννακος, η Νάξους αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει δεκαπλάσιο τουλάχιστον αριθμό και οδηγών και εργαζομένων. Και σας είπα, κάνουμε προκηρύξεις, ειδικά συμβασιούχων που είναι κάτι άμεσο και δεν έρχονται.
0: Ωραία. Κύριε Αντιδήμαρχε, εφόσον δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν υπάρχει αποδοχή στις ανταπόκριση στις προσκλήσεις που γίνονται και στις προκηρύξεις, γιατί δεν μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία να χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένως μια σύμβαση με έναν ιδιώτη?
2: Η άλλη λοιπόν διαδικασία,
1: όπως έγινε στην Πάρο, όπως
0: γνωρίζουμε.
2: Η άλλη λοιπόν διαδικασία είναι η εξής, και να ξέρετε ότι δεν είναι πανταρεστή και στον κόσμο, σε μεγάλη μεγάλη του κόσμου, αλλά και ως εργαζόμενος. Η άλλη λύση είναι να δοθεί σε ιδιωτικά χέρια καθαριότητα, έτσι. Είναι κάτι πολύ κοστοφόρο για έναν Δήμο να το κάνει, έτσι. Και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι αποτελεσματικό. Δεν στο κρύβω, όμως, ότι στην πίσω γωνία του μυαλού μας είναι και αυτό.
0: Κάποιοι Δήμοι το κάνουν αυτό.
2: Αν
0: ήδη,
2: έχει
0: έτσι.
2: Σε όλο το κομμάτι, έστω και μια βοήθεια, ένα μερίδιο, ένα μέρος να το δώσουμε και εκεί.
1: Συγγνώμη, εδώ μια διευκρίνηση. Επειδή είπατε κάτι το οποίο μου χτυπάει λίγο παράξενα. Τι σημαίνει δεν είναι αρεστό σε μερίδα πολιτών ή εργαζομένων?
0: Για δηλαδή κόστος,
1: θα αποφασίσει,
2: θα πει
1: ο εργαζόμενος, ναι, ή ο πολίτης για το
2: ξέρει,
1: αν
2: σου λέει για δεν παίρνει μόνιμο προσωπικό.
0: Μα αφού δεν υπάρχει ανταπόκριση.
2: Σου λέει, όχι, άμα βγάζει μόνιμο προσωπικό, θα υπάρξει.
0: Α,
2: πιστεύω ότι θα υπάρξει.
0: Ναι.
2: Σου λέει για δεν παίρνει μόνιμο προσωπικό,
0: ναι,
2: που δεν ξέρω ότι αυτό δεν εξαρτάται πάλι από εμένα, έτσι. Παραπά στου ιδιώτε. Ή τα δίνετε στου ιδιώτε όλα. Ή στόχο σα είναι οι ιδιώτε. Ή ευνοείτε τους ιδιώτες, ή τα παίρνουν ιδιώτες για το χρήμα, ξέρω εγώ. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Κυρία Αντιδήμαρχε.
1: Συγγνώμη, τελειώσω, δεν θα ξανακάνω την παρέμβαση. Δηλαδή, εάν βγει μία μόνιμη θέση των 900 ευρώ και μία οκτάμινη των 900, αυτή που είναι 900 μόνιμη θα έρθει άνθρωπος και δεν θα
2: έρθει. Πιστεύω θα υπάρχει πολύ καλύτερη ανταπόκριση.
0: Πιο εύκολα. Είναι και τα βαρέα ανθυγιεινά, μην το ξεχνά αυτό. Είναι και είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
2: Και ελπίζω ότι έχω μία μόνιμη δουλειά και τα σχετικά το βλέπει
0: είναι
2: καλύτερα.
0: Λίγα τα λεφτά, αλλά έχει τα προνόμια τα υπόλοιπα.
2: Επειδή είμαι και άνθρωπος δημοσίου και το έχω δει, αλλά το ζω και εδώ και στο νοσοκομείο, τι γινόταν. Πραγματικά όταν μία μόνιμη θέση και βλέπεις 200 άτομα για μία θέση και βγάζει μια επικουρική που πάει κανένα.
0: Σου λέει, έχω ψυχάσει.
2: Και στο νοσοκομείο, ξέρετε πόσες επικουρικές θέσεις αυτή τη στιγμή και δεν τις καλύπτουν.
0: Παρόλο που τα λεφτά είναι πάλι λίγα, έτσι. Είναι ελάχιστα.
1: Ναι,
0: ειδικά για αυτό το τομέα.
1: Εγώ κολλάω στα λεφτά και όχι στο μονιμότερο.
2: Μάλλον και δεν καταλαβαίνω. Στο επικουρικό προσωπικό είναι και λίγο περισσότερο από ότι του μόνιμου, γιατί έχει λιγότερες κρατήσεις.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Κάνα 100 ευρώ παραπάνω.
0: Ωραία. Λοιπόν, εφόσον δεν προκυρήσονται θέσεις για μόνιμους και εφόσον βλέπουμε που πάει κάθε χρόνο και χειρότερα όλη αυτή η ιστορία, γιατί και πέρυσι τα ίδια συζητούσαμε και φέτος από νωρίς ξεκινήσαμε και βλέπουμε και έχουμε μια εικόνα, γιατί δεν βλέπουμε μόνο, γιατί θα μπούμε και στη διαδικασία των δικών μας ευθυνών που έχουμε εμείς ως πολίτες ευθύνες, να δούμε λιγάκι και το κομμάτι του αν είμαστε ικανοποιημένοι και αν ανταπεξέρχεται η υπηρεσία καθαριότητας αυτή τη στιγμή στις ανάγκες του νησιού.
2: Κυρία Στονάρα, εγώ θα σας πω το εξής. Όποιος θέλει ένα πρωί να βγει από τη χώρα και όλα τα παράλια που είναι γεμάτα με κόσμο, να βγει ένα πρωί στις 9 ώρα το πρωί, 10 ώρα, να μου πει που θα βρει ένα κάδο γεμάτο, σπάνια. Έχω να γεμίσει πια τα πόρεμα το φόρο, να μην πάρει τον πάρει. Βγαίνουμε και δέσμευμα τους κάδους όλους. Το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι? Ένα πρόβλημα που διονύζεται στην Άξο και όχι μόνο στην Άξο και γενικότερα. Πρόθεσα μια φωτογραφία που παρεμβάσαν στο Δήμο Κηφισιάς που φάνανε ένα σαλόνι ολόκληρο και το φάνανε μέσα στα κάδο. Σε ένα κάδο.
1: Εντάξει, εμείς το βάζουμε στην παραλία συνήθως.
2: Λοιπόν, εδώ το μεγάλο μας πρόβλημα είναι τα ογκώδη. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ένα θέμα που μπορούμε να το λύσουμε, που προσπαθούμε να το λύσουμε, και όμως κάποιοι, μια μικρή μερίδα ευτυχώς, είναι αυτοί που εξακολουθούν να πετάνε.
0: Να μείνουμε εδώ για να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις.
2: Εχθές το απόγευμα είχα βγει έξω να ρίξω μια ματιά. Και πάω στο Γλυνάδο. Α πούμε, παράδειγμα. Έτσι. Πέντε τσουβάλες μεγάλες. Σακιά. Από οικοδομικά σακιά. Φαντάζεστε. Ή κάτι άδειο.
0: Μάλιστα.
2: Μια σωρή μπροστά. Ένα σωρό μπροστά και μια λεκάνη μαγαζάκι από πίσω.
0: Η υπηρεσία για αυτό το κομμάτι του Δήμου λειτουργεί κανονικά. Δηλαδή, εγώ, αν έχω ογκώδη αντικείμενα, μπορώ να πάρω τηλέφωνο κάπου, να υπάρχει όμως κάποιος να απαντήσει και να μου δώσει και μια απάντηση συγκεκριμένη.
2: Να ολοκληρώσω το προηγούμενο, θα σα απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, πάω λοιπόν στο Γλυνάδο με τη Δημοτική Αστυνομία. Σε τρία λεπτά, για πότε έπεσε σύρμα, για πότε εξαφανιστήκαν τα σακιά αυτά. Και ό,τι υπήρχε, εγώ δεν το είπα. Δηλαδή, πρέπει να δουλεύουμε τον Μπαμπούλα, πρέπει να δουλεύουμε την αστυνομία, με τη δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, να λέμε το βιβλίο στο Μπαμπούλα, στο φάντασμα και βγαίνει στο φοβόμαστε. Δηλαδή, έτσι πρέπει να λειτουργούμε.
1: Ναι, έτσι πρέπει να λειτουργούμε.
2: Όταν ο οικοδόμος που τα έχει πετάξει, που σίγουρα έχει μια άδεια στα χέρια του, το πρώτο πράγμα που τον δεσμεύει είναι να πηγαίνει σε μονάδες ανακύκλωσης. Όταν βάζει μια άδεια, έστω και μικρή κλίμακα, το πρώτο πράγμα που είναι δεσμευτικό και σου λέει, ό,τι βγάλει, θα το πα σε μονάδες ανακύκλωσης. Σήμερα φαίνεται σαν δημοσίες φορτηγάκι που αυτοί έχουν το δικαίωμα να μπουν. Είναι το άλλο κομμάτι που μου καταλογίζουν και θέλω να το ξεκαθαρίσω για μια ακόμη φορά. Όχι, τα εδώ δεν ανοίξει το Δήμο. Ανοίξει την περιφέρεια και είναι η εταιρεία ΟΦΟΣ, τα ξέρετε που το διαχείριζε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σήμερα φαίνεται ένα δημοσίες φορτηγάκι που αυτό μπορεί να μπει μέσα. Αυτοί που πληρώνουν μπορούν και μπαίνουν μέσα, έτσι. Ένα 50 ρουτήσει και φορτηγάκι, ένα φορτηγάκι να πούμε δεν ξέρω από εκεί 2-3 τόνου και πάει και τα πετάει. Και πρέπει να τα αφήσει δίπλα σε κάδου. Πρέπει να αφήσει δίπλα αυτό παρά να τα φορτώσει να πάει να τα πετάξει εκεί. Λοιπόν. Μου είπατε για την υπηρεσία προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανονισμός καθαριότητας στο Δήμο Νάξο και Μικρών Κυκλάδων. Ο Δήμο Νάξο και Μικρών Κυκλάδων λέει ο κανονισμός μέσα, ότι ξέρεις, όταν έχει την ευχέρεια ο Δήμος, μπορεί να χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή, έτσι ώστε να καλείς στο Δήμο και μετά από ραντεβού, όχι να τα βγάλεις έξω, μετά από ραντεβού, να έρθει το πρωί να τα παίρνει. Ας βγει ένας να πει ότι εγώ τον κάτσα και δεν ήρθε. Όσοι με καλέσανε. Σε χαλεπούς καιρούς, ακόμα και τώρα που μιλάμε, που εγώ οδηγή δεν έχω, και όμως είναι μόνιμα δύο φορτηγάκια έξω, περίπου 4 τόνων, δύο μεγάλα φορτηγά και ένα GCB, μόνο για την περιφερειακή ένωση ήταν άξω, να μαζεύει ογκώδη.
0: Άρα ανταποκρίνεται η υπηρεσία σε αυτό το κόμμα.
2: Όπως είπα, ας μην ένας ακροατής που μας ακούει ότι εγώ κάλεσα την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Νάξου να έρθει να μου πάρει την κουζίνα. Προσέξτε, ένα λεπτό τώρα, να τα ξαναδρίζουμε έτσι. Όχι ο ξενοδόχος κάνει ανακαίνιση 50 στρώματα να τα πάρω έτσι. Αλλά ο Νικόδημος Ολιανός έβγαλε μια κουζίνα γιατί την άλλαξε. Έλα πάρτε αμέσως. Ή αν έχει την ίδια ώρα πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Ή έβγαλε ένα κρεβάτι, έβγαλε ένα στρώμα ή μια καρέκλα, οτιδήποτε. Πάμε και τα παίρνουμε.
1: Ωραία. Εγώ που είμαι πολίτης Νάξου, πώς ξέρω ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία? Πρέπει να μπω στο site του Δήμου, υπάρχει κάπου έξω? Τι κάνω για να το μάθω?
0: Ναι,
1: γιατί έχω και αυτό.
2: Επικοινωνιακά, λοιπόν, το έχω ακούσει και αυτό έτσι. Δεν μπορούμε να το γράφουμε σε κάθε κάδο προς τα κοινωνία. Δεν μπορούμε, εντάξει. Βγάζουμε συχνά πυκνά ανακοινώσεις. Τα λέμε στα ΜΜΕ, όσες φορές βγαίνουμε και μιλάμε, τα λέμε και τα βροντοφωνάζουμε. Υπάρχει και στο site του Δήμου, έτσι. Το σίγουρο όμως είναι ότι για πλάκα παίρνουμε σε μια υπηρεσία και ρωτάμε για οτιδήποτε θέμε. Έτσι, δεν είναι και δύσκολο να πάρεις στο Δήμο κάτω και να ρωτήσεις. Ρε παιδιά, έχω ένα στρώμα, τι θα το κάνω. Μπορείτε να με εξυπηρετήσετε, μπορείτε να το πάρετε. Μην κακό να πάρεις το δύσκολο, να το σκεφτείς. Έτσι πιστεύω.
1: Μήπως ντρεπόμαστε ή νιώθουμε ότι εντάξει τώρα για ένα
0: αυτό
1: στρώμα.
0: Αυτό είναι θέμα δικό μας. Είναι πρόβλημα δικό μας.
1: Δικό μας δεν είναι
0: αυτό
1: δικό σας.
2: Κύριε να δείτε. Ξέρουν όλοι τι πρέπει να κάνουν. Είστε σίγουροι γι' αυτό. Όλοι ξέρουν. Αλλά όλες λέτε τι λέει. Σιγά μην περιμένω αύριο το Δήμο που θα έρθει 10 να πάρει το στρώμα. Κάτσε να πάτε να πετάξει ο κύριος Κάδος μου, ποιος θα με δει.
1: Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει,
0: προσπαθούμε να καταλάβουμε, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά τα πράγματα. Πού έχει προβλήματα ο Δήμος, τι πρέπει να διορθώσει ο Δήμος και ποιες είναι οι δικές μας ευθύνες, γιατί έχουμε και εμείς σε αυτό το κομμάτι πολλές ευθύνες. Ως δημότες εννοώ, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο τα ογκώδη αντικείμενα. Έχουμε δει και φωτογραφίες και φέτος, δυστυχώς, με κάδους, άδειους και γύρω-γύρω σκουπίδια. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται, ειλικρινά. Δηλαδή, ο κάδος είναι μπροστά σου. Πέταξα τα μέσα, γι' αυτό είναι και ο κάδος. Δεν το καταλαβαίνω. Και αυτό. Δεν ξέρω, θέλει εκπαίδευση η κοινωνία, κύριε Βετσιλέο. Τι είναι αυτό, ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Θα σας πω μια άλλη περίπτωση και ας βγάλει ο κόσμος και εσείς τα συμπεράσματά σας.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ορισμένοι νομίζουν ότι ο Δήμος είναι ο εισαγγελέας, είναι ο δικαστής, είναι ο χωροφύλακας, είναι το θύμα, είναι ο θύτης, είναι όλα μαζί. Τα μπερδεύουν. Απλά δεν ξέρουν το κάθε ένα στο ρόλο του, έτσι.
1: Ναι.
2: σε ένα σύμπλεγμα ξενοδοχείων εδώ στον Άγιο Γεώργιο. Πάνε κάθε χρόνο κλαδεύουν όλη την περιοχή και αφήνουν τα κλαδιά σε συγκεκριμένο σημείο. Ξέρουν λοιπόν όλοι οι γειτόνιοι εκεί ποιοι κλαδεύουν και τι αφήνουν και τα βλέπουν. Τώρα που ανοίξαν τα ξενοδοχεία, ξαφνικά αυτοί που μπαίνουν μέσα από εδώ, γιατί είναι αυτά τα κλαδιά εκεί παρατημένα. Και αν γίνει αύριο μια φωτιά, τι θα γίνει, ξέρουν, ξέρουν, κάνουν παράπονα. Με παίρνει λοιπόν μια προχθές και μου λέει, εγώ πάντα απαντάω στο τηλέφωνο μου έτσι. Α βγει να λέω ότι χρειάζεται να πει και να πάρει.
1: Ναι, ναι, απαντήσω.
2: Και αν απαντήσω, να τον πάρω μετά. Με παίρνει μια κυρία και μου λέει, ξέρετε, ο Δήμος που έχει πάρει τα κλαδιά και κάνει και δίκλο. Ξέρω, κυρία μου. Επειδή απαντάω στο τηλέφωνο, ξέρω ότι παίρνει το βιτζό και ξέρω ότι θα απαντήσει. Θα μπορούσα να σου απαντήσω γιατί ξέρω γιατί με θέλει. Έχω το τηλέφωνο σου αποθηκευμένο. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λε τα κλαδιά αυτά. Όλο το γυμνό που τα σοριάζαν εκεί και τα μαζεύαν. Και δεν έπρεπε να πει, εσύ, ο Βιτζιλό πετάει κλαδιά εκεί. Σοριάζει, τι θα γίνει με αυτά τα κλαδιά. Και τώρα δηλαδή που μαζευτήκανε, καλύπτουν όλου του γειτόνου, είναι μια ομερτέ, εδώ δεν λέμε τίποτα, ποιο θα πέταξε, τι έγινε, και μετά με το Δήμο, έλα μάζεψε τα. Και ποιο είναι ο Δήμο. Και τι μπορεί να πρωτοκάνει αυτό ο Δήμο.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε όπως
0: ναι,
2: το λέω.
0: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα καλά.
2: Δεν τα ακούγεται όμως λίγο περίεργο.
0: Κύριε Βιτζιλέο, αυτά τα προβλήματα όμως πρέπει να τα λύσουμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω ποιος είναι ο
2: τρόπος. Για αυτό, να σας πω κάτι. Ακούστε, δείτε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Έτσι. Ας βγει ένας να πει ότι εγώ πήρα το Βιτζιλέο και να απάντησε. Ότι του ζήτησα ραντεβού και δεν το κανόνισα. Ότι δεν μιλήσαμε, δεν ζήσαμε το πρόβλημα, δεν δώσαμε μία λύση. Δεν. Εμείς είμαστε εδώ για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι.
2: Για να συζητήσουμε με τον καθένα και το πρόβλημα και μεμονωμένα και γενικότερα. Έχω καλέσει και γειτονιές σε συζήτηση, έχω καλέσει και ξενοδόξο, τους πάντες. Εδώ είχαμε ένα τεράστιο θέμα στην παραλία, ένα παράδειγμα. Ένα τεράστιο θέμα στην παραλία. Κάθε βράδυ όποιος έκλεινε το μαγαζί του, έπαιρνε τη σακούλα, την έσαιρνε εκεί μέσα στην παραλία, την άφηνε και στην άκρη του περιπτέρου εκεί ή πιο κάτω και σου και φεύγει. Ή γιατί η έκλεινε. Ή μία ώρα έκλεινε, αυτό έκανε. Λάδι γεμάτη παραλία. Του λέω κάποιο ότι να λύσουμε το πρόβλημα. Ναι, μου λέγανε, αλλά με έμενε εκεί στάσιμο. Εγώ όμως πίεζα. Πίεζε και ο Δήμαρχος. Ο οποίος Δήμαρχος με στηρίζει από είδε όλο αυτό το πράγμα. Τι κάνει αυτό ότι μπορεί. Πραγματικά κάνει ότι μπορεί.
0: Ο κανονισμός του τη καθαριότητα λέει μένοντας... κάτι γι' αυτό. Γι' αυτό. Ναι. Ο κανονισμός της καθαριότητας. Παραδείγματος χάρη, έχω δει σε κάποιες πόλεις.
2: Ο κανονισμός της καθαριότητας
0: ότι τα σκουπίδια πρέπει να τα βγάζουν οι επαγγελματίες συγκεκριμένη ώρα έξω.
2: Ο κανονισμός της καθαριότητας λέει ότι ο επαγγελματίας πρέπει να έχει ψυγείο μέσα στο μαγαζί του.
0: Για να αποθηκεύει.
2: Μόνο για τα σκουπίδια. Μόνο για να τα αποθηκεύει. Να. Και από τη στιγμή που έχει περάσει το απορριμματοφόρο. Πρέπει να τα βγάζει μισή ώρα πριν περάσει το απορριμματοφόρο. Και από τη διά δεν τα βγάλει και χάσει το δρομολόγιο, τα κρατάει στο ψυγείο για, για το επόμενο δρομολόγιο.
0: Ωραία, δεν είναι
2: λοιπόν
0: ο κανονισμός.
2: Λοιπόν, και
1: εδώ
2: θέλω
1: γιατί η παραλία όντως είναι καθαρή φέτος.
2: Και πέρσι,
1: οπότε,
2: όχι,
1: και πέρσι
2: από ένα διάστημα και μετά.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, κάτι έγινε.
1: Τι έγινε λοιπόν.
2: Αφού λοιπόν πιέσαμε καταστάσεις με τον Δήμαρχο και πραγματικά ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος και ο πρόεδρος της εστίασης και το συμβούλιο και πραγματικά θέλησε να κάνει μια σοβαρή δουλειά έτσι, βρήκαν έναν άνθρωπο. Βγαίνει, τον πληρώνει η μαζική εσέση, τον έχει αναλάβει. Βγαίνει δύο φορές το 24ωρο, κάθε μεσημέρι, κάθε βράδυ. Μαζεύει τα πάντα, έχουν μπει σε ένα αριθμό. Ξέρει το κάθε μαγαζί τι ώρα θα περάσει, ξέρει τι θα γίνει και είναι η δουλειά μια χαρά. Βρέθηκε μια λύση.
0: Να.
2: Όταν εγώ θυμάμαι τις...
1: Λύσεις δείτε βέβαια, αλλά είναι λύση.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα.
2: Ναι, ναι, αυτή είναι μια λύση. Γιατί...
1: Είναι λύση, αυτό λέω. Είναι λύση.
2: Για σκεφτείτε του κάδου κάποτε που του είχαν μέσα στην παραλία.
1: Ναι, ναι.
2: Για σκεφτείτε του κάδου που ήταν στη Μαρίνα τη μικρή κάτω. Για σκεφτείτε ότι σωρεί και να έχει 5.000 κόσμο στην παραλία 12 ώρα το βράδυ το 15 Αύγουστο. Μόνο 5.000, 10.000 κόσμο και να είναι σωρεί βουνά τα σκουπίδια.
1: Ναι, ναι, τα ξέρουμε, τα ξέρουμε.
2: Μέσα στη παραλία.
1: Η ουσία είναι ότι βρέθηκε λύση.
0: Κύριε Βιτζιλέο,
2: γι' αυτό λέει η κυρία Στρονάρα. Ότι πρέπει να δούμε, να βρούμε λύσεις. Μα εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να βρούμε λύσεις και είμαστε ανοιχτοί
0: όπου,
2: σε κάθε
0: λοιπόν,
2: συζήτηση.
0: Όπου ο κανονισμός δεν τηρείται, δεν εφαρμόζεται, ο Δήμος μπαίνει στη διαδικασία να δώσει πρόστιμα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει η τιμωρία. Αλλά,
1: το έλεγα χθες. Δηλαδή,
0: αν δεν μπορούμε να βρούμε λύση με τον σωστό τον τρόπο, δηλαδή υπάρχει ένας κανονισμός, πρέπει να τον τηρείς. Άμα δεν τον τηρώ, πρέπει με κάποιο τρόπο να μου επιβληθεί ένα πρόστιμο.
2: Κύριε Στονάρα, και αυτό
0: να μην το ξανακάνω.
2: Και αυτό γίνεται. Πολλές φορές με βαριά καρδιά δεν το κάνουμε. Και αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές. Προχθές με παίρνει ο οδηγός από τον Ορκό, που σαν σημείο είχαμε κάποτε δύο κάδους, και αυτός κουβάλαγε και όλα τα κλαδέματα από το περιβάλλον και πήγαινε εκεί. Και του λέει: Φίλε, γιατί τα αφήνεις εδώ. Ούτε κάδο δεν έχει. Απάντηση: Δεν με ενδιαφέρει. Κόψε το λαιμό σου, του λέει. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή υπάρχουν και ορισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή είναι μερίδες μας. Κάποιοι έχουν αποθρασινθεί κιόλας έτσι.
1: Ωραία.
2: Αλλά ευτυχώς το επαναλαμβάνω είναι μικρή μερίδα. ναι. του κόσμου. Δηλαδή, αν φαντάζεται η μισή να τα κάνω αυτά, θα γινόταν.
1: Ωραία. Εδώ χθες λοιπόν είχαμε μια κουβέντα με την Μαντώ, τη Στουνάρα, και έλεγα, έστω και αν ήταν λίγο εξωφρενικό, ότι θα ήθελα να βλέπω ότι ο Δήμος κόβει τα πρόστιμα, ανακοινώνει ότι έχουμε κόψει αυτή τη βδομάδα τόσα πρόστιμα, για να ξέρει ο άλλος ότι κόβονται πρόστιμα. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουμε την αίσθηση ότι έλα μωρέ και να μου βάλει πρόστιμο, σιγά θα πάω να το σβήσω, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο, δεν θα μου το ρίξουν ποτέ και όλα τα υπόλοιπα.
2: Και σήμερα μήπως δύο
1: πρέπει, ωραία, μήπως πρέπει τέλος εβδομάδας. Ναι, πρέπει να το πούμε. Δεν λέω όνομα.
0: Όχι, όντας,
1: γιατί προσωπικά είναι δεδομένα και δεν το λέμε. Αλλά ναι, κόβουμε κάθε εβδομάδα αυτά τα πρόστιμα και για αυτούς τους λόγους. Μπορούμε να φωτογραφίσουμε αυτόν τον οποίο τον γράψαμε.
2: Εγώ τώρα έχω αλλάξει και έχω κάνει και άλλου είδους πολιτική. Πέρυσι ήταν ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες από την Αθήνα και μου ζήτησε να πάω να κάθω στο σπίτι του δίπλα και να πετάει τα πράγματα. Πάω τον κάθω και τι γίνεται, προς μεγάλη μου έκπληξη, την επόμενη και όλα το μεσημέρι, πάει ένας μαραγκός και ξεφορτώνει μισό φορτηγό πορτοπαράθυρα και ξυλουργικά είδη παλιά δίπλα από τον κάθο το μικρό που ήταν και μικρό, δεν είναι κανένα μεγάλο κάθο έτσι. Και πάει τα ξεφορτώνει ακόμα δίπλα. Και ανεγκάστηκα εκεί πέρα και κάνω ρίξει ροπορτάζ εκεί και τα έβασα στο Facebook και λέω στα χάλια μα, εγώ τι κάνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν σεβόμαστε τίποτα έτσι. Δηλαδή και εμεί οι ίδιοι ακόμα τώρα το πλέον τα ανεβάζουμε για να δείξουμε στου ανθρώπου που προσέχουν. Γιατί σα είπα, δεν πρέπει να δείξουμε όλο τον κόσμο, ούτε να βάλουμε όλο τον κόσμο έτσι. Είναι μια πολύ μικρή μερίδα που τα κάνει αυτά.
0: Ωραία. Και κάτι ακόμα, κύριε Δημαρχέ, μια και είπατε, μιλήσατε για ρεπορτάζ πριν από λίγο. Ξέρω ότι ο χρόνο είναι περιορισμένο, αλλά ίσω θα πρέπει να βγαίνει και ένα report σε μηνιαία βάση για τα ευτράπελα τη καθαριότητα. Γιατί επικοινωνιακά, δηλαδή, εγώ μπορώ να κοιτάζω μόνο τη γειτονιά μου γύρω-γύρω. Πρέπει όμως να έχουμε και την εικόνα εμείς οι δημότες, να έχουμε την εικόνα του νησιού. Δηλαδή βγαίνετε εδώ πέρα στην εκπομπή, λέτε, είχατε έρθει πριν από κάποιους μήνες, είπατε αυτά που είπατε τέλος πάντων. Έρχεστε σήμερα και λέτε, παιδιά, αντιμετωπίζουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα. Ο καθένας στη γειτονιά του μπορεί να αντιμετωπίζει ή να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα. Τη γενική εικόνα όμως, κάποιοι, ίσως πολλοί, μπορεί να μην τη γνωρίζουν, κύριε Δημαρχέ. Θα πρέπει ο Δήμος, και έρχομαι πάλι στο θέμα της επικοινωνίας, να γίνει πιο επικοινωνιακός με τον κόσμο. Ίσως θα έπρεπε ανατακτά χρονικά διαστήματα να λέτε ότι ξέρετε κάτι. Ο κανονισμός είναι αυτός, το υπενθυμίζουμε. Πώς βγαίνουν και λένε υπάρχει, είναι αντιπυρική περίοδος, απαγορεύεται να καίεται, ας πούμε.
2: Κυρία Σμαγάρα, μπορείτε να με λέξετε ό,τι θέλετε. Κάθε πρωί είμαστε στο δρόμο 5.30 το πρωί.
0: Δεν το αμφισβητώ αυτό.
1: Δεν αμφισβητώ αυτό.
2: Κάθε μέρα.
0: Δεν το αμφισβητώ.
1: Σας έχουμε δίκιο. Εμένα μου αρέσει που βάζεις και τα μπουκάλια του νερού πίσω. Το λατρεύω αυτό.
2: Και τον καφέ σκάρα.
1: Και τον καφέ σκάρα.
0: Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί άνθρωπος που θα πει ότι ο Βιτζιλέος δεν δουλεύει. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Και κακά τα ψέματα. Δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα εσείς, κύριε Αντιδημαρχέ.
2: Μιλάω, ακούστε να τι γίνεται. Μιλάω με τον κόσμο, μιλάω με τους ανθρώπους, μιλάω με όλους. Με όποιον βρεθεί μπροστά μου θα μιλήσουμε, θα συζητήσουμε πάλι προβλήματα της καθημερινότητας, έτσι, με τα απορρίμματα. Να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις. Είμαι από τις 5.30 και πολλές φορές να δω δηλαδή και έχω πάει σπίτι μου. Εγώ είχα πολλές φορές και δεν έχω πάει ακόμα σπίτι.
0: Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό.
1: Το ζητούμενο είναι να μπορούμε, όπως παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι με το παραμικρό ανεβάζουν πράγματα που έχουν να κάνουν με την εικόνα του Δήμου, δηλαδή, ή αυτοί που θεωρούν ότι κοιτάξτε πώς είναι η κατάσταση, θα έπρεπε και ο Δήμος σε τακτά χρονικά διαστήματα να δίνει απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα.
2: Και εγώ καταρχήν δεν θα κάτσω στο Facebook, βγαίνει για γράμματα διάφορα.
1: Δεν μιλάμε για Facebook.
2: Λοιπόν, να κάτσω να απαντάω, να σχολιάζω.
1: Ούτε να κάνω πάντα έτσι.
2: Λοιπόν, βλέπω τώρα κάποιοι διάφοροι παίρνουν ένα κινητό. Α, εκεί έχει σκουπίδια, εκεί έχει αυτό, εκεί έχουν πετάξει αυτά έτσι.
1: Ωραία.
0: Μου είχε λοιπόν κάνει εντύπωση κάποια στιγμή, ναι, και συνεχίζουν να το κάνουν αυτό. Ο Δήμος Μυκόνου, πριν το Πάσχα, έβγαινε μια ανακοίνωση από το Δήμο που έλεγε παρακαλούνται όλοι οι δημότες να καλοποιήσουν το χώρο τους γύρω-γύρω. Την επιχείρησή τους, το σπίτι τους, να ασπρίσουν, να το ένα,
1: σε μικρές κοινωνίες γίνεται. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει... γίνεται. Στην Τονούσα βγήκαν σήμερα, αύριο, θα τα μαζευτούν τα παιδιά.
0: Μίλησα
1: να
0: πριν για εκπαίδευση δικιά μας, πρώτα απ' όλα. Ίσως θα πρέπει ο Δήμος να εστιάσει και σε αυτό το κομμάτι. Έχει τη σημασία του, παίζει το ρόλο του. Δεν ξέρω. Αν χρειάζεται εκεί σπρόξιμο, πρέπει να γίνει και αυτό.
2: Σήμερα στον Κινηδάρο το πρωί. Για διάφορα θέματα Κινηδάρο. Ήταν και η υπηρεσία Πρασίνων και καθάριζε και η υπηρεσία καθαριότητας. Τους είπα. Σαν σφρασβέστες. Σαν δήμος, σας φέρω εγώ. Θα πάω σε κάθε γειτονιά, διότι να καλοποιήσετε τον χώρο σας.
1: Δεν θέλει κανένα.
2: Δηλαδή, εσύ τι πιστεύετε, δεν τα προτείνουμε. Εγώ προσωπικά μια χαρά τα προτείνω. Απλά δεν πει να τα γράφω.
1: Λοιπόν,
2: τους είπα, σας φέρω να είμαστε και ασβέστες. Στον δήμο. Εγώ δεν προλαβαίνω. Να σπίσετε τη γειτονιά εδώ.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα που αφορά τα προγραμματοφόρα. Με ποια έννοια? Διάβαζα προχθές η Μήλος, έβγαλε ανακοίνωση στο ωράριο που βγαίνουν τα προγραμματοφόρα. Βγαίνουν εκείνο, έχει και νυχτερινή βάρδια και όλα τα σχετικά. Εμείς έχουμε τακτική ενημέρωση για το πώς κινούνται τα προγραμματοφόρα, τι ώρες. Ξέρουν δηλαδή όλοι πώς κινούνται τα προγραμματοφόρα και ποιες ώρες?
2: Κύριε Ελιανέ, ακούστε να δείτε. Τα προγραμματοφόρα πάντα 4 παρά από τον έξω, χειμώνα καλοκαίρι. Mm-hmm. Ξεκινάνε. Έτσι. Σε διαφορετική ώρα θα περάσει τώρα στην Αγία, ένα παράδειγμα, τώρα που αυτή την περίοδο. Σε διαφορετική ώρα θα περάσει μετά από ένα μήνα, γιατί θα έχει αυξηθεί πάλι η δουλειά περισσότερο. Σε διαφορετική ώρα θα περάσει πριν από ένα μήνα, πριν από ένα μήνα, έτσι. Δεν είναι ανάλογα τη δουλειά. Πάνω κάτω όμως, στις ίδιες ώρες κειμενόμαστε, δεν είναι ότι.
1: Ναι.
2: Και τη χώρα που τώρα που έχει, μάλιστα τώρα τη χώρα, δύο φορές το 24ωρο καθαρίζουμε, μαζεύουμε και το πρωί και το μεσημέρι. Mm-hmm. Βγαίνουμε και μαζεύουμε τα απόγευματα.
1: Πάμε παραλίες. Εκεί είναι μισή-μισή υπευθυνότητα, νομίζω. Έτσι. Κάποιος είναι τουρισμού, κάποιοι είναι καθαριότητα, κάποιοι δεν είναι και καθόλου δική σου δουλειά. Αλλά παρόλα αυτά, είτε είναι είτε δεν είναι τα απορρίμματα, κάποιος την πληρώνει.
2: Μπορούμε να βοηθάμε.
1: Με τις παραλίες, πώς είναι η κατάσταση?
2: Όσον αφορά τα σκουπίδια, τα φύκια, τι.
1: Τα φύκια ανήκουν σε άλλους. Γιατί δεν λέγονται φύκια πρώτα απ' όλα, λέγονται Ποσειδονία. Ποσειδονία, μπερδευόμαστε. Εμένα με ενδιαφέρει η καθαριότητα. Με τους επιχειρηματίες έχετε μιλήσει ως Δήμος για το πώς θα κινηθούν, που θα ρίχνουν, που δεν θα ρίχνουν. Τι ακριβώς γίνεται?
2: Κύριε Ελιανέ, ακούστε να δείτε. Εγώ σας είπα, εγώ αναλαμβάνω και τον πρώτο ευθύνη που αναλογεί.
1: Okay.
2: Έτσι και, και δημόσια και πάντα το λέω και δεν το κρύβω. Εγώ με τους επιχειρηματίες εκεί κάτω στην Νότια Ανάξο είμαι σχεδόν κάθε μέρα. Σήμερα δεν πήγα γιατί είχα πάει και νύδαρο. Αν το κάνω κάθε μέρα, περνάω, μιλάω με τους επαγγελματίες, μετά με τον άλλο, μιλάω με όλους. Το θέμα έχει ως εξής: το μόνο που τους χρωστάω αυτή τη στιγμή που έχω δεσμευτεί και δεν το έχω κάνει και τους το χρωστάω είναι να βάλω κάποια καδάκια από της παραλιακής οδού εκεί, από τον Άγιο Προκόπη μέχρι Αγιάννα και παρακάτω ακόμη, τα οποία θα είναι έξω. Στο κεντρικό μπροστά στους ομπρέλες εκεί.
1: Όχι, όχι στον Αιγιαλό, έξω στον δρόμο.
2: Έξω, ναι. Mm-hmm. Όπου τώρα θα δούμε πώς θα γίνει η αποκομιδή. Τα έχω παραγγείλει, βέβαια, έτσι. Δεν είμαι και εκεί, τα έχω παραγγείλει, δεν έχουν έρθει ακόμη. Έτσι, ώστε όταν περάσει ο τουρίστας να κρατάει ένα παγωτό, ένα ποτηράκι, ένα αυτό να το πετάει μέσα. Όχι να πετάει τα απορρίμματα, αλλά να πετάει το.
1: Ναι, τα μικρά.
2: Mm-hmm. Αλλιώς οι γενείς αμέσως κινούμαστε καλά. Έχουμε και εργάτες, τους καθαρίζουν τις παραλίες κάτω, τους δρόμους εκεί, σκουπίζουν να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Μάλιστα.
2: Με το υπάρχον προσωπικό που διαθέτουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι.
1: Okay.
0: Μάλιστα. Ερώτηση πρώτον. Δύο ερωτήσεις. Αν υπαρκούν οι κάδοι, αν είναι αρκετοί οι κάδοι των απορριμμάτων.
2: Έχουμε παραγγείλει, δεν υπάρχουν.
0: Έχετε, ωραία, έχετε παραγγείλει. Οι οποίοι θα φαντάζομαι θα έρθουν σύντομα, έτσι. Γιατί ήδη.
2: Ναι, και αυτοί έχουν πάρα πολλές φορές.
0: Είναι προφανές. Και η δεύτερη ερώτηση. Σε απομακρυσμένες περιοχές της Νάξου, η καθαριότητα είναι σε καλό σημείο? Όταν λέω απομακρυσμένες, εννοώ, ξέρω εγώ, από την πλευρά κάτω, στο Λιαρί.
2: Κοιτάξτε, να την γίνει στην περιφέρεια και τα Δερμαλία. Εκεί έτσι είναι ο ναι. κύριος Σιδερής εκεί πάνω. Εγώ είμαι εδώ που δεν έχω δηλαδή.
0: Έχετε την εικόνα όμως.
2: Τόσο εδώ. Πολύ απομακρυνό κόσμο. Με τον κύριο Σιδερή υπάρχει μια ψωγική συνεργασία. Mm. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλληλοβοηθιόμαστε έτσι ώστε να τα φέρουμε σε πέρας και από θέμα εργαζομών και από θέμα μηχανημάτων και φορτηγά και ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται υπάρχει μια συνεργασία έτσι ώστε να μπορούμε να.
1: Ναι. Οπότε υποθέτω ότι και οι μικρές Κυκλάδες επειδή είναι πιο μικρές. Λειτουργούν και πιο αυτόνομα εισαγωγικά. Ξέρω ότι πηγαίνετε κατά καιρούς για να πάρετε φερτά υλικά, ή μεγάλα δηλαδή ογκώδη υλικά.
2: Και τώρα θέλω να κατέβω και δεν έχω οδηγούς να κατέβω.
1: Μπράβο, ναι, ξέρω τι γίνεται αυτό. Αλλά εκεί
2: δεν το είχε κάνει άλλο. Πρώτη φορά έγινε αυτό πέρυσι από εμένα.
1: Ναι,
2: να κατεβάσω κάτω φορτηγά να φορτώνουν. Δεν το είχε κάνει άλλο ποτέ. Και ήταν κάτι που πραγματικά τους άρεσε εκεί και ήταν σωστό και έπρεπε να γίνει. Και πρέπει να γίνεται. Γιατί έχουμε θέμα και εκεί με τα ογκώδη, έτσι. Δηλαδή και ειδικά και στο κουφονί σε αυτό που έχω δει. Εγώ τόσο φτωχό είμαι. Εκεί βλέπω αλλάζοντα στρώμα να εξάμεινε, έτσι.
1: Εντάξει, εκεί.
2: Δηλαδή το τι βγάζει αυτό το νησί σε θέμα ογκώδη.
1: Το κουφονί σε βγάζει, βγάζει.
2: Πραγματικά. Αν το συγκρίνουμε την άξο και πληθυσμιακά.
1: Αναλογικά είναι σούπερ. Στο γυροκομείο θα πάμε κάδους.
2: Θα πάμε.
1: Θα πάμε.
2: Αν δεν έχουμε πάει, θα πάμε. Το έχουμε φροντίσει.
1: Να πάμε.
0: Άρα μένουμε.
2: Κατηγορήθηκα γι' αυτό αδίκως.
0: Μένουμε σε αυτό το κομμάτι σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η δική μας ευθύνη, που είναι σημαντική. Το δεύτερο είναι πώς θα βρείτε τρόπο να αντιμετωπίσετε το θέμα της υποστελέχωσης. Έτσι, γιατί είναι και αυτό κάτι το οποίο ναι, το λέμε σήμερα, αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Άρα, εργολαβία ή όχι, δεν ξέρω. Πρέπει όμως να βρεθεί λύση, γιατί Και φέτος η χρονιά θα είναι δύσκολη και του χρόνου θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κάθε χρόνο.
2: Εργολαβία στο σαν κομμάτι οπωσδήποτε.
0: Νομίζω ότι όλοι καταλήγουμε εκεί. Και δεν το λέω επειδή. Το βλέπω σε άλλους δήμους. Δηλαδή, όταν δεν έχεις χέρια, όταν δεν έχεις κόσμο, πρέπει κάπως να το λύσεις αυτό. Ναι, αυξάνεται το κόστος. Συμφωνούμε όλοι. Αλλά πρέπει να το λύσεις όμως με κάποιο τρόπο ως δήμος.
2: Και προς τα εκεί οδηγούμαστε.
0: Να. Ωραία.
1: Έχεις ερώτηση.
0: Θέλω να πάμε στην ανακύκλωση, αλλά αν έχεις κάτι.
1: Όχι, πριν... πάμε πριν. Είπαμε ότι η παραλία με τους επιχειρηματίες είμαστε εντάξει. Δηλαδή είναι καθαρή.
2: Σας είπα, αμέσως εγώ
1: που ξέρω. Είναι παραλία.
2: Δηλαδή δεν έχει σώσει κάποιο τηλέφωνο να πάρει από το ρε φίλε εδώ, είναι βρώμικα, δεν είναι αλλιώ. Και κάποιο να πάρει το λύνουμε άμεσα. Το θέμα δεν είναι.
1: Όταν λέμε παραλία. Ναι, όταν λέμε παραλία, εννοούμε στροφή μέχρι, πρώην φαρμακείο de la Roca, ουσιαστικά.
2: Για παραλία εδώ τη πόλη, λέτε.
1: Ναι, για την παραλία τη πόλη. Ναι. Υπάρχει λοιπόν, μόλι βγαίνουμε ακριβώ, μία γωνία. Η περίφημη γωνία με τους 6-7 κάδους οι οποίοι είναι δικοί. Έχω ένα καλό φίλο.
2: Στην είσοδο και στο φεύγα.
1: Στην είσοδο και στο φεύγα, ναι. Έχω ένα καλό φίλο που μου έστειλε προχθές μια φωτογραφία την οποία πριν την έχετε δει. Είναι αυτή εδώ πέρα η φωτογραφία.
2: Αυτή. Τι ώρα είναι η φωτογραφία.
1: Αυτή είναι προφανώς βράδυ.
0: Γεια. Yeah.
2: Ναι.
1: Είναι βράδυ. Λοιπόν.
0: Α, ναι.
1: Αυτή είναι η είσοδο και ενός κυρίου ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, μου έστειλε ένα mail και όλα τα σχετικά. Δεν πρόλαβα να στείλω δηλαδή γιατί μου είπε ότι θα πάρει ποτέ αυτό. Με αυτή τη γωνία. Εκεί. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να βρούμε λύση. Δεν είναι αυτή η φωτογραφία. Είναι κάτι το οποίο γίνεται συχνά σε αυτή την πλευρά. Πριν το πρώτο δημοτικό, για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα.
2: Θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος και πάντα τα λέμε. Καλώς,
1: πρώτο
2: πολύ,
1: δημοτικό.
2: Πολύ καλή ερώτηση και ευκαιρία να απαντήσω. Αυτή η περιοχή είναι αρχαιολογική ζώνη, αρχαιολογική περιοχή. Κάποια στιγμή πήγα να κάνω υπογειοποίηση. Του είπα να τα κουμπίσω εδώ καθόλου. Δεύτερον, πείτε μου ένα συγκεκριμένο σημείο εκεί, έτσι. Ή ακόμα και πιο πάνω μπορούμε να τους πάμε. Πιο πάνω είχαμε δύο κάδους στο... Είχαμε δύο κάδους στο... Στο Παντέλειο πιο πάνω.
1: Ναι.
2: Δεξιά. Λίγο πριν την είσοδο της Μητρόπολης, από το πάνω μέρος.
1: Κατάλαβα.
2: Πάνε και μετά τα καταγγελία στην αρχαιολογία. Επανειλημμένες καταγγελίες. Επανειλημμένες. Και να κάτσε πήγε και τους πήρα. Όταν τους πήρα... Δεν θα του πω πάνω εκεί που είναι και οι πρέσες στο μεγάλο το πάρκι. Ναι, εκεί προσπάθησα στην είσοδο μπροστά. 20 τηλέφωνα. Με βρίζαν. Γιατί του πήρε, γιατί έτσι, γιατί αλλιώ. Λέω παιδιά, ξέρει, κρίμησα σου πριν είχα τη δουλειά να κάνω. Είπα πάρα αυτού του δοκά, θα του πω λίγο παραπάνω.
1: Ναι, κάνω γυμναστική.
2: Τι ναι, κάνω γυμναστική. Τι ήταν αυτά που λέτε. Αυτό και αυτό έχει γίνει, μου κάνει καταγγελίε και του πήρα. Φαντάζομαι να πάρω και αυτού του κάδου εκεί κάτω για του πάω πάνω. Τι έχει να γίνει.
1: Ναι, ωραία. Οπότε εγώ θα κάνω τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Εγώ πώς θα μπαίνω στο σπίτι μου. Γιατί όπως βλέπετε εδώ είναι στην είσοδο και του σπιτιού.
2: Για εγώ πώς θα μπαίνω στο σπίτι εκεί, μου. Την άλλη φορά μέχρι και σίδερο πήγα και έβαλα γιατί τις μπρόχνα και τους φέρνανε κοντά στην πόρτα του ακριβώς.
1: Ναι, ξέρω αυτό, πολλά, είναι ναι. Πόρτα. Ναι.
2: Και πήγα και έβαλα σίδερο εκεί και φαντάζομαι ότι εδώ τώρα γίνεται αποκομιδή δύο φορές το 24ωρο. Γίνεται αποκομιδή και το πρωί και το βράδυ.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, βλέπω λίγο πιο αναλυτικά τη φωτογραφία τη συγκεκριμένη, με μεγαλύτερη λίγο λεπτομέρεια, και διαπιστώνω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάδος ανακύκλωση σε αυτό το σημείο, αλλά τα περισσότερα
2: όχι,
0: που είναι.
2: Υπάρχει κάδος ανακύκλωση.
0: Α, υπάρχει. Πάντως είναι ανακυκλώσιμα τα περισσότερα.
2: Το ξέρω, ναι. Υπάρχουν.
0: Είναι ανακυκλώσιμα.
2: Δηλαδή, να σας πω κάτι, και αυτούς που τα διάσημα βλέποντας εκεί, δεν μπορείς να πω ότι ξέρεις, πάνω να τα πω πιο πάνω, που είναι οι πρέσες, να τα ρίξω μέσα που έχει και 10 κάδος ανακύκλωση στη σειρά εκεί.
0: Ναι. Θέλω να μείνουμε
2: λίγο. Ο άλλος πάει και κλείνει την πόρτα εκεί, να σου πω, γιατί είναι και θέμα συνείδησης του. Ένα λεπτό τώρα. Κλείνει την πόρτα του ανθρώπου.
0: Ναι.
2: Και λες, λέει εδώ ο κύριος Γιάννος, έλα εδώ ρε φίλε εδώ, κοίτα εδώ μια φωτογραφία που σου έχω και στην παρουσιάζω. Mm. Ναι, λέμε ότι ο Δήμος λες γιατί πάει κάπου αλλού τους κάδους. Δεν έχει κοιμά να τους πάει. Πραγματικά δεν έχει κοιμά να τους πάει. Και σας είπα, ο άλλος πάει και τα αφήνει. Και τα χτίζει και κλείνει την πόρτα του άλλου. Δεν το βλέπει.
0: Άρα λοιπόν.
2: Ενώ στα 100, ούτε 100 μέτρα από εκεί που είναι, μπορεί να πάει.
0: Να.
2: Δηλαδή, πάμε στην πόρτα μα, δεν είναι ακριβώ δίπλα.
1: Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω.
2: Μήπω και αυτό θέλει εκπαίδευση από το Δήμο
1: όχι,
2: για το τι να κάνει τα απορρίμματά του.
1: Η απάντηση που έχω. Εγώ, αν ήμουν ιδιοκτήτη όμω, η απάντηση δεν με καλύπτει αυτή τη στιγμή. Αν ήμουν ο ιδιοκτήτη, θα κινείται.
0: Ναι, γιατί θα περίμενε λύση. Με τον...
1: Θέλω μια λύση αυτή.
2: Μα σα είπα ότι είναι τέτοιο το μέρο εκεί. Και το έχω ψάξει. Πιστέψτε με, το έχω ψάξει. Η μοναδική λύση ήταν να γίνει υπογειοποίηση. Δεν μα αφήνουν. Αυτό είναι τελειωμένο.
1: Δηλαδή, αν πάρουμε όλους τους κάδους από εκεί.
0: Ναι, πού
2: θα έρθετε για σωματοφύλακας μετά να με φρουρείτε κάνα μήνα μέχρι να το ξεπεράσουνε.
0: Ωραία, ωραία, μισό λεπτάκι. Αυτό κάποιος ή κάποιοι το κάνουν.
2: Κύριε Γιάννη, ακούστε να δείτε. έχω πει πάρα πολλές φορές. Πιο καλά έχω να μετακινήσω τα σύνορα ενός χωραφιού μου παρά να μετακινήσω να κάθω τον Παπαπαλού.
0: Ναι, όμως κύριε Δημαρχέ, καταλήγουμε πάλι στο ίδιο.
2: Ξέρετε τι τηλέφωνα δέχομαι αμέσως και τι απειλές μου αφαίρεσαι. Δηλαδή αυτούς τους κάδους. Εγώ που πάω και τους παίρνω, που εξυπηρετεί τεράστια γειτονιά. Να, να τους πω πού. Θα τους φέρω υποχρεωτικά το κάτω στο πάρκινγκ. Θα πάω τους φέρω έτσι. Του πει μετά θα γίνει περισσότερο εστία εκεί, θα μαζευτούν τα σκουπίδια, θα γίνει ένας χαμός και τι κάτω αυτή σου λέει και εγώ με 80 χρόνια τι έκανα. Τους δύο κάτω αυτούς που πήρα, μου λέει και εγώ με 85 μου λέει. Έπαθα τις ηλικίες όλων των γιαγιάδων εκεί. Με παίρνει μαζί να πήραν οργανωμένα.
1: Ναι, σε μία ώρα 15. Λίγο πολύ ξέρω και τις
2: γιαγιάδες. Εγώ με 87 μου λέει τι τα κάνω.
0: Καταλήγουμε πάλι στο ίδιο πράγμα. Πρέπει να υπάρχει και ελεγκτικός μηχανισμός πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να μάθει ο δημότης της Νάξου να τηρεί τον κανονισμό της καθαριότητας. Πάλι καταλήγουμε στον ελεγκτικό μηχανισμό. Πάλι καταλήγουμε εκεί που θα πρέπει να εφαρμοστεί, νομίζω, λίγο πιο αυστηρά. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να κάνω
2: λάθος. Το πιο αυστηρά, σας είπα. Το πιο αυστηρά, είπαμε, είναι τα πρόστιμα. Έτσι.
1: Πρέπει να και πέφτουν.
2: Μα πέφτουν, σας είπα, πέφτουν.
1: Ωραία, να πέφτουν.
2: Και σήμερα το πρωί δύο πέσανε.
1: Έχουμε και ένα άλλο θέμα πριν πάμε στην ανακύκλωση για να τελειώνουμε. Παλιά θυμάμαι 5,5 ώρα που είχα μια κακή συνήθεια και έβγαινα κι εγώ ή γύριζα σπίτι και έβλεπα ένα συγκεκριμένο κυριούλι ο οποίος είχε ένα πιεστικό και έπλαινε δρόμους, ιστορίες και τέτοια πράγματα. Πέρυσι νομίζω δεν βγήκε.
2: Βγήκε.
1: Δεν έχει βγει ακόμα.
2: Φέτος έχουμε βγάλει κάποιες φορές το μεγάλο. Το μεγάλο το βίντεο το 15-18 και μετά και το έχουμε βγάλει για να πούσα το λόγο ότι το πάλι δεν έχουμε οδηγό.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Αυτή είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση πραγματικά. Θα τελειώσουμε τα θέματα αυτά έτσι. Γι' αυτό είμαστε και εδώ έτσι και προσπαθούμε και θα τελειώσουμε, δεν θα αφήσουμε έτσι. Παλεύουμε καθημερινά και αυτά τα πράγματα. Κάθε μόνο παλεύουμε, σας είπα τέλειωτες ώρες.
0: Τίποτα, εγώ νομίζω καταλήγουμε όπως όλοι οι περισσότεροι δήμοι στην εργολαβία. Δεν...
1: Sorry, γιατί η μία έρχεται με τον άλλη, γιατί ανακοίνωσε, δεν μιλήσω καθόλου στην ανακύκλωση. Σοβαρά σου.
0: Μιλάω, όσο θες.
2: Και ο εργολάβος ακόμη, η κυρία Στονάρα, συγγνώμη λίγο, γιατί το έχουμε συζητήσει, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Και ο εργολάβος ακόμη, για να έρθει στην Άξο, θα έρθει από αλλού. Εδώ δύσκολα. Πού θα βρει οδηγού εδώ. Θα φέρει από αλλού. Θα βρει λοιπόν οδηγό εδώ.
0: Είναι τεράστιο το κόστος.
2: Θα του δίνει ένα χιλιάρικο. Θέλει 500 ευρώ ενίκιο. Γιατί δεν πάει στην Άξο να δουλέψει. Δηλαδή και ο ιδιώτης ακόμα, μην νομίζω ότι εύκολα θα αναλάβει μια τέτοια δουλειά σε αυτά τα μέρη τα δικά μας εδώ.
0: Ωραία, τότε πιέστε την πολιτεία να καταλάβει και αυτό το πρόβλημα. Γιατί μιλάμε κάθε τρεις και λίγο για νησιωτικότητα, αλλά μάλλον είναι κακή λέξη. Ενώ θα πρέπει να είναι πλεονέκτημα η νησιωτικότητα, είναι κακή λέξη. Πιέστε την πολιτεία, εσείς είστε οι αρμόδιοι να το κάνετε αυτό. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αρμόδια να το κάνει αυτό. Να καταλάβει τι σημαίνει πρόβλημα στα νησιά. Mm-hmm. Πιέστε την πολιτεία να αποφασίσει ότι αυτοί οι υπάλληλοι πρέπει να είναι μόνιμοι.
2: Ο δήμαρχος που είναι και μέλος της ΠΕΤ και που πάει και στα υπουργεία και παντού, να είσαι σίγουρο ότι πιέζει. Αφόρητα, όχι απλά πολύ, αφόρητα πιέζει πραγματικά πάρα πολύ. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, κάποια πράγματα δεν γίνονται όπως τα θέμε εμείς. Έτσι, όπως να γίνουν.
1: Το γεγονός είναι ότι όπως και σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με δημόσιους χώρους, έχουμε μηχανήματα, δεν έχουμε ανθρώπους. Στο Δήμο, όσον αφορά τη δική σας υπηρεσία, έχουμε μηχανήματα, δεν έχουμε ανθρώπους, έτσι. Τα μηχανήματα που έχουμε είναι ικανά ώστε κάποια στιγμή να λειτουργήσουν και να δώσουν,
0: συντηρούνται,
1: είναι εντάξει ώστε ένα στιγμή να τα χρησιμοποιήσουμε. Θυμάμαι είχαμε μια πρέσα η οποία, όχι μια πρέσα, ένα πλυντήριο που καθάριζε κάδους, κάτι τέτοιο. Σας είχαν πει, αυτά λειτουργούν αυτή τη στιγμή,
2: μια
1: είναι
2: χαρά
1: εντάξει,
2: λειτουργούν.
1: Μην λειτουργούν μια
2: λοιπόν,
1: χαρά.
2: Και πάλι θα σας ξαναπώ. Λέτε για τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα συντηρούμε. Και είναι θέμα ανθρώπινο δυναμικό.
1: Ναι, ανθρώπινο δεν έχουμε. Ναι,
2: λοιπόν, ακούστε να δείτε λοιπόν τι γίνεται με τα μηχανήματα. Κάθε μέρα είναι στο δρόμο δύο φορτηγά 3-4 τόνων πόσο είναι, δύο μεγάλα φορτηγά σειρώμενα και ένα τζιμπί για την περιφέρεια και όταν άξιο μιλάμε εδώ κάτω.
1: Ναι, ναι, εδώ κάτω μιλάμε. Ναι,
2: για σκεφτείτε αυτά τα αυτοκίνητα να βάλανε 5 φορές τη εβδομάδα κάθε μέρα.
1: Ναι, θέλουμε...
2: Και να μαζεύουν, να μαζεύουν από εδώ και από εκεί και να μην προλαβαίνουν. Δηλαδή, φανταστείτε αυτά τα αυτοκίνητα και αυτά τα μηχανήματα τι υπηρεσίες θα προσφέρουν στους πολίτες, αν δεν τα είχαμε εκεί, τα είχαμε να κάνουν κάτι άλλο. Να στώνουν δρόμο, να κουβαλάνε υλικά για δρόμους, να κάνουν άλλες δουλειές. Να διαμορφώνουν χώρους, να κάνουν ζώνες, να κάνουν πολλά πράγματα. Έτσι. Και τα έχουμε, σας είπα, θυσιασμένα να κουβαλάνε βαρέα αντικείμενα.
0: Ωραία.
2: Εγώ πάντως θα ξανακάνω μια έκκληση και από το ραδιόφωνο σας εδώ, σας είπα, με το θέμα των ογκωδών. Υπάρχει υπηρεσία στο Δήμο, μπορεί να υπάρχει υπηρεσία μας στο Δήμο.
0: Και είναι το τηλέφωνο.
2: Μπορούν και το κεντρικό το 60%, αλλά και το 2285-60101 και το 60118 που μπορούν να καλούν και το 60106 και το 60115.
0: Τόσα τηλέφωνα είναι.
2: Έτσι, που μπορούν να καλούν και να λένε, κυρία, έχω να πετάξω ένα στρώμα. Σας είπα, όχι όλα θα κάνει μια ανακαίνιση 50 στρώματα.
1: Ναι, όχι, προσθέτω. Ναι, εντάξει,
2: αλλά,
1: αυτό.
2: θέλω να κάνω μια. Να πετάξω ένα στρώμα, θέλω να πετάξω ένα τραπέζι, 5 καρέκλες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε. Mm. Παρότι σας πω, είμαστε πιεσμένοι, mm-hmm. αυτή την υπηρεσία την έχουμε και τη λειτουργούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Ανακύκλωση. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων αν κάνουμε ανακύκλωση. Το ζητούμενο είναι το ερώτημα. Κάνουμε ανακύκλωση. Έχουμε τα εργαλεία να κάνουμε ανακύκλωση.
2: Ανακύκλωση σε γυαλί, σε χαρτί, σε νάιλο, μια χαρά γίνεται. Σε άλλα πράγματα που τα έχουμε ψάξει, ανακύκλωση βέβαια έχουμε κάνει και κάποιες άλλες συμβάσεις με ηλεκτρικές συσκευές, με την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης, με ηλεκτρικές συσκευές. Μου γίνεται, ανακύκλωση γίνεται, μια χαρά γίνεται.
0: Εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία, ως δημότες, μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε: α, αυτό είναι ανακυκλώσιμο, θα το πάμε στον κάδο ανακύκλωσης. Ή έχουμε πάλι το φαινόμενο στους κάδους της ανακύκλωσης, σκουπίδια, ό,τι να είναι.
2: Θα σας πω το εξής. Εδώ ακούσατε την κυρία στον αντικείμενο. Σας είπα: η συντριπτική πλειοψηφία του Ναξιώτη σέβεται, εκτιμά και στηρίζει. Οι μπαχαλάκια, να το πούμε, αυτοί που δημιουργούν είναι λίγοι. Εντάξει. Πάρα πολλά νοικοκυριά, εγώ τους θαυμάζω και τους ευχαριστώ κιόλας γι' αυτό. Mm-hmm. Θα μαζέψουν το βούλωμα, το πόμα από το mm-hmm. μπουκάλι, θα μαζέψουν το πλαστικό ξεχωριστά, το χαρτί, θα μαζεύουν. Λοιπόν, πριν από 2-3 ώρες περίπου πήγα σπίτι μου να πάρω το φορτιστή μου. Και πετύχω ένα πιτσιρικά, που λέτε αν κάνουμε ανακύκλωση. Και πετύχω ένα πιτσιρικά, ο οποίος μου κάνει δεν ξέρει τα ελληνικά κιόλας, δηλώ, τους κάτω στο σπίτι μου κοντά. Και είχε ένα καρότσι με σακούλες από μπάζα και τα διασμένες σκάδες ανακύκλωση. Ήπιζαν και μάτσι με χαρτόνι.
1: Ναι.
2: Λέγω τι να πω. Εγώ όμως αζόντι δεν κάνουμε ανακύκλωση. Αλλά έχουμε και τα παρατράγουδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Το οποίο σε αυτά τα πράγματα να μπουν μέσα στο απορριμματοφόρο, τι ζημιά του κάνουν.
1: Ναι, το διαλύσουν.
2: Ναι. Εμείς όμως ανακύκλωση γίνεται και βέβαια γίνεται ανακύκλωση και προσπαθούμε πάντα να βελτιωνόμαστε για να είμαστε καλύτεροι. Δεν είμαστε τέλειοι, προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
0: Κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό, σε πάρα πολλά νησιά βλέπουμε μέσω της περιφέρειας. Τώρα εμείς μάλλον έχουμε κάτι άλλο.
1: Ένα άλλο πρόγραμμα που
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Κομποστοποιητές οικιακοί. Έχει προχωρήσει σε κάποια άλλα νησιά μέσω της περιφέρειας, ξαναλέω. Εμείς νομίζω έχουμε κάποια άλλη σύμβαση, κάτι άλλο. Δεν ξέρω.
2: Όχι, ήταν ένα πρόγραμμα που πριν από την εποχή τη δική μου ήταν. Δεν το πρόλαβα εγώ, που μείναμε νομίζω απ' έξω, τι έγινε. Αλλά δεν ξέρω και κατά πόσο και αυτό έχει, πρέπει να το δούμε. Γιατί εγώ πήρα στην περιφέρεια τηλέφωνο έτσι ώστε να γίνει μια διορθωτική και να μπορούμε και εμείς να μπούμε μέσα.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Να δούμε και κατά πόσο ξέρεις, και το αυτό αποδίδει. Έτσι, γιατί δεν σημαίνει ότι πάντα κάτι γίνεται είναι και αποδοτικό. Το θέμα είναι να αξίζει και τον κόπο. Έτσι.
0: Το έχουν πάρει πολύ ζεστά πάντως.
2: Ναι, εμείς έχουμε κάνει και εμείς ενέργειες για να μπούμε μέσα.
0: Ναι.
2: Έχω μιλήσει με την περιφέρεια αρκετές φορές. Έχω μιλήσει τις φορές έτσι ώστε να γίνουν κάποιες συμπληρωματικές για να μπούμε και εμείς.
1: Όντως. Ωραία. Οπότε λίγο πολύ τα καλύψαμε τα θέματα, έτσι δεν είναι, ή έχεις κάποια άλλη ερώτηση που να σε αγχώνει.
0: Ξέρω εγώ, τι άλλο, ο κύριος Βιτζιλέος μήπως έχει κάτι.
2: Εγώ σας είπα, εγώ το μόνο που θα ξαναπώ πραγματικά, να ευχαριστώ ξανά το προσωπικό της καθαριότητας, τον κόσμο να συνεργάζεται με το Δήμο, να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου, έτσι. Εμείς είμαστε δίπλα, το κινητό μου είναι πάντα ανοιχτό, το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό, εγώ πάντα απαντάω στα τηλέφωνα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι.
0: Κάτι θυμήθηκα.
2: Έτσι, απαντάμε στα τηλέφωνα. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε τον καθένα, να συνεργαστούμε στο πρόβλημά του, οτιδήποτε mm-hmm. θέλει mm-hmm. να βοηθήσουμε, να βρούμε λύσεις έτσι, και να μην επικρατεί αυτή η αναρχία mm-hmm. που επικρατεί, σας είπα, στο μεγάλο κομμάτι αυτών των ογκωδών αντικειμένων που τα φέρνανε εξέλεκτα
1: δηλαδή,
2: σε κάποια σημεία
1: αν και μια πολιτική
2: εικόνα.
1: Αν αφαιρέσουμε δηλαδή τα ογκώδη, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Πιστεύω πως ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Κάτι ακόμα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Ανοιχτή κάδη.
1: Αυτό και το θέμα με την υπογειοποίηση.
0: Και η υπογειοποίηση, ναι. Αλλά ανοιχτή κάδη. Δηλαδή, βλέπουμε σκουπίδια να πετάνε στον αέρα με τον αέρα τέλος πάντων κτλ. Γιατί οι κάδοι μένουν ανοιχτοί και δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό.
2: Κάνουμε προσπάθειες για να κλείνουν οι κάδοι.
1: Αλλά δεν θέλουν να
0: κλείνουν. Δεν θέλουν να παίρνουν αέρα.
2: Λοιπόν, σα το έχω ξαναπεί αυτό. Πολλοί όταν με το που κλείνουν θα πετάνε έξω. Και πάλι και αυτή τη στιγμή εμεί θέλουμε να κλείνουν οι κάδοι και πρέπει να κλείνουν έτσι. Και κάνουμε προσπάθεια για να κλείσουμε.
0: Συγγενείς πρώτα απ' όλα.
2: Και κάνουμε προσπάθεια. Κάποιοι όμως εσύ μου λένε, γιατί πας και κλείσεις τους κάδους. Εγώ συγχαίρομαι να πιω στο χερούλι. Λες, έχει κάτω αυτό, πατάς. Α, και να το πατήσω, συγχαίρομαι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν, είπαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αποφάσεις με βάση τη μειοψηφία του τι θέλει. Υπογειοποίηση για να το κλείσουμε το πακέτο. Έχουμε κάποιο πλάνο όσον αφορά κάποιες επόμενες. Γιατί κύριε, όλοι λένε ότι η υπογειοποίηση λειτουργεί.
2: Η υπογειοποίηση μια χαρά λειτουργεί. Πιστέψτε, πραγματικά λειτουργεί μια χαρά. Αλλά ξέρετε, δεν είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή, η υπογειοποίηση μπορεί να την κάνει όπου να είναι. Λες, αύριο φασίζω. Πάω και στο πρώτο δημοτικό που λέτε το επίμαχο σημείο και μπορεί να κάνει μια υπογειοποίηση. Έτσι. Έχει θέλει κάποιες προδιαγραφές, αλλά το χειρότερο είναι το οικονομικό. Πρέπει να βγει κάποιο πρόγραμμα και να μπούμε μέσα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε.
1: Έχουμε μελέτη για το που θα τις βάλουμε ή απλά περιμένουμε να βρούμε πρόγραμμα να κάνουμε μελέτη
2: λοιπόν,
1: για να
2: όχι, θα σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια αυτή που θα μπουν οι κάδοι. Το πρώτο πράγμα.
1: Mm-hmm. Μια έρευνα αγοράς που λένε.
2: Για όχι μια έρευνα αγοράς. Έχουμε φέρει γραφείο
1: ναι, αυτό λέω, ναι.
2: Στο Δήμο. Έτσι, το που θα μπουν οι κάδοι θα μπουν σε διαβούλευση. Είναι κάτι που το λέω για πρώτη φορά. Θα μπει σε διαβούλευση για το που θα μπουν οι κάδοι μόνιμα. Θα γίνει ένα πρόγραμμα της καθαρότητας σωστό και όπως πρέπει και μέσα σε αυτό το κάδρο θα μπει και το θέμα της υπογειοποίησης των κάδων. Σας είπα όμως κάτι που δεν είναι εύκολο και από οικονομικής πλευράς.
1: Προφανώς.
2: Είναι πάρα πολύ. Από ό,τι μου είχαν πει και σε κάτι χθες που είχα πάει κάπου το ζευγάρι 50-60.000 ευρώ.
0: Να είναι κοστοβόρο.
1: Ναι, είναι κοστοβόρο.
0: Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βεβαίως και την κατασκευή των πεζοδρομίων πλέον και το χωροταξικό και όλα τα υπόλοιπα που θα έρθουν να αλλάξουν,
1: κάνεις...
0: να θα έρθουν να αλλάξουν τα, τις πόλεις, τέλος πάντων, τα δεδομένα για το που θα μπουν. Λέει, θα γίνει μια μελέτη τώρα, είναι σε εξέλιξη και θα προχωρήσει από το πρώτα ο Θεός από το φθινόπωρο η πεζοδρόμηση. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας.
2: Βέβαια, ναι.
0: Ναι. Και κοίτα να δεις τώρα και κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου να ρωτήσω.
1: Εντάξει, ναι. Ναι. Απλά πήρα μια ερώτηση την οποία δεν έχουμε κάνει ήδη, οπότε είναι εντάξει, που είχε να κάνει με το μισθολογικό. Κατά πόσο μπορεί, αλλά δεν είναι και στο χέρι του Δήμου ο Δήμος να βάζει μισθούς από τη στιγμή που είναι πληρωμές, οι οποίες έρχονται από το κράτος. Δεν αποφασίζει ο Δήμος.
2: Ο Δήμος δεν
1: πληρώνει από την τσέπη του
2: για να πληρώνει. Δεν είναι ιδιώτης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να τον πεθασμίσουμε γιατί το κινητό το έχει 20 κλήσεις μέχρι τώρα για να είναι εντυπωσιακό αυτό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευελπιστούμε ότι θα τα ξαναπούμε έτσι καλώς και για άλλα θέματα.
2: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία, στη διάθεση σας πάντα.
1: Και πάλι χρόνια πολλά για την οικογένεια που ήρθατε χθες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε.
1: Ευχαριστούμε. Έτσι.
0: Και καλή δύναμη.
1: Και καλή δύναμη. Εντάξει, αύριο θα πάρετε το πρωτάθλημα.
0: Αύριο είναι ο αγώνας.
1: Αύριο θα πάρετε το πρωτάθλημα, οπότε μια χαρά είναι. Λοιπόν.
2: Καλό μεσημέρι σας.
0: Πάμε πάλι στα στοιχήματα.
1: Γεια σας,
0: ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, σε λίγο. Πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά τον αντιδήμαρχο αρμόδιο για τα θέματα καθαριότητας, τον κύριο Μητσιλέο.
1: Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι καλό είναι να εμπιστευόμαστε, να εμπιστευόμαστε και να μην κάνουμε πράγματα του κεφαλιού μας, απλά και μόνο γιατί θεωρούμε.
0: Όχι, να ακολουθούμε
1: ότι,
0: τον κανόνα.
1: Ναι, να ακολουθούμε τους κανόνες.
0: Οι κανόνες είναι και να τους εφαρμόζουμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να απλά για να το ακούμε. Α, υπάρχει αυτός ο κανόνας, αλλά μετά γεια σας. Λοιπόν, ο κανόνας είναι για να εφαρμόζεται. Τα σκουπίδια μέσα στον κάδο, αλλιώς δεν θα υπήρχαν κάδοι.
1: Και τελειώνει η ιστορία.
0: Μεγάλα αντικείμενα, μπάζα και τα λοιπά, δεν είναι για τους κάδους απορριμμάτων. Ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Και δεν νομίζω ότι κάποιος θα ήθελε να το κάνει στο σπίτι του. Γιατί μπερδεύουμε κάποια πράγματα. Ναι, θεωρούμε ότι ο Δήμος δεν είναι το σπίτι μας και απλά μπορούμε να τα πετάμε γιατί δεν μας ενοχλεί, δεν μας ενδιαφέρει ή δεν είναι δική μου δουλειά ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε να πούμε. Δήμος δεν είναι το σπίτι μας και απλά μπορούμε να τα πετάμε γιατί δεν μας ενοχλεί, δεν μας ενδιαφέρει ή δεν είναι δική μου δουλειά ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε να πούμε.

0: να μην το σηκώσετε ή αν το σηκώσετε απλά
1: σκεφτείτε
0: λίγο παραπάνω.
1: Μπείτε σε διαδικασία.
0: Γενικότερα πάντα, επειδή το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, καλό είναι να φιλτράρετε πάρα πολύ αυτή την πληροφορία που σας μεταφέρουν, να έχετε στο μυαλό σας ότι κανείς δεν χαρίζει λεφτά. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν υπάρχει κανένας. Και να έχετε επίσης να σκεφτείτε ότι όλες οι υπηρεσίες που σας καλούν για να σας ζητήσουν κάτι, το 99% το έχουν ήδη. Δηλαδή δεν μπορεί να σας πάρει ο λογιστής σας τηλέφωνο για να σας πει δώσ' μου τραπεζικό σου λογαριασμό. Ο λογιστής κατά πάσα πιθανότητα έχει τον τραπεζικό σου λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Τα στοιχεία σου, αφημί και τέτοια πράγματα, τα έχει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του.
1: Να θυμάστε ότι οι τράπεζες δεν ζητούν ποτέ τραπεζικούς λογαριασμούς. Να θυμάστε
0: ναι,
1: ότι λεφτά δεν υπάρχουν για να δίνουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν με αφήνουν, ναι. Να το ξεχάσετε.
0: Επίσης, ένας κάποιος ο οποίος θα σας πει ότι είναι τραπεζικός ή οτιδήποτε, τα έχει όλα αυτά τα πράγματα. Όπως και η τελευταία, και μπράβο σε αυτήν την εισαγωγικά ηλικιωμένη που τσαντίστηκε κιόλας μια φίλη μου, δεν σας πάρει κάποιο τηλέφωνο να σας πει φέρε μου τα χρυσαφικά που έχει. Να τα μετρήσουμε και να τα ξαναπάρει πάλι πίσω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Είμαι από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ήρθα να σου μετρήσω.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνονται. Προσοχή.
1: Ακόμα και όταν σε λένε στουρνάρα, υποτίθεται έτσι.
0: Να σε πάρει τηλέφωνο στουρνάρα και σου πει: μα από κάτω, δώσ' μου τα χρυσαφικά σου. Δεν είναι ο στουρνάρας.
1: Δεν είναι ο στουρνάρας, τέλος.
0: Ναι, όπως εμένα την άλλη φορά με πήρε κάποιος τηλέφωνο μέσα από το Viber και μου λέει και βλέπω ξαφνικά και ήταν η Ούρσουλα
1: Φοντερλάιεν.
0: Μου λέει γεια σας. Ναι, γεια σας, μου λέει, σας χαρίζω ένα δάνειο.
1: Ελληνικά, σου μιλούσε η Ούρσουλα.
0: Ναι, ελληνικά Google.
1: Μιλούσε, μπράβο.
0: Ναι, Google Translate. Και μου λέει γεια, μου λέει θέλω να σου δώσω ένα δάνειο. Λέω Ούρσουλα, εσύ είσαι. Ναι, μου λέει. Λέω συγγνώμη και έπιασε δουλειά. Ναι, μου λέει, έπιασε δουλειά να σε βοηθήσω και πράγματα. Λέω συγγνώμη, ασχολείσαι μαζί μου. Είναι τιμή μου. Ναι, μου λέει, γιατί σου φαίνεται παράξενο. Λέω επειδή μου φαίνεται παράξενο, γι' αυτό δεν θέλω να ασχοληθεί μαζί μου.
1: Θέλω να δουλέψω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, μπορώ να βρει μια θέση. Δεν μπορώ, μου λέει, να σου προθέσει. Μπορώ να σου δώσω δάνειο όμω. Λέω δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι επιτόκιο, ξέρει. 1%. Αλήθεια. Ήταν ευκαιρία, την έχασε.
0: Ναι, όντω και αποπληρωμή ένα χρόνο μετά.
1: Νικόδη, με έχασε. Αυτέ να ξέρει την ευκαιρία την αρπάζει μία φορά, σου έρχεται. Πρέπει να την αρπάξει την ευκαιρία.
0: Επειδή την έχω αρπάξει την ευκαιρία, γι' αυτό το είπα. Δεν ήθελα δεύτερη φορά. Ναι, μία φορά μου έφτανε.
1: Ωραία.
0: Οπότε,
1: λοιπόν,
0: παιδιά, αυτά προσοχή. Να. Οι απάτε, ναι, είναι ένα θεματάκι.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Από ταχυδρομείο και καλά μπορεί να σα πάρουν τηλέφωνο.
0: Από παντού.
1: Από τράπεζα, ο λογιστή σα και δεν συμμαζεύεται. Όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, έχουμε στη διάθεσή μας 20 λεπτά να δούμε λίγο τι παίζει γενικότερα. Τι είναι τραπεζάκια είναι αυτά που βλέπω.
0: Λοιπόν, είπαμε 20... για το.
1: Έχω ένα θέμα για σένα.
0: Ναι.
1: Έχω ένα θέμα για σένα.
0: Okay.
1: Ναι. Οι 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Για πες καμία να σου πω.
1: Γιατί είδα φαγητό, εγώ εσένα σκέφτηκα. Λοιπόν, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Λίμα.
0: Η Λίμα.
1: Μάλιστα, η πρωτεύουσα του Περού.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία θεωρείται ευρέως, λέει, η γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής. Πιάτα με θαλασσινά θα βρεις εκεί, ωραία, λέει. Ναι. Παραδοσιακές συνταγές. Παραδοσιακά πιάτα με στρώσεις πατάτας και ούτω καθεξής. Δεύτερη θέση, να ξέρεις που θα πας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπανκόκ, Ταϊλάνδη. Εκεί πάμε συχνά, δεν έχουμε θέματα.
0: Ναι, εμείς οι Ναξιώτες πηγαίνουμε συχνά σε αυτά. Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: ξέρουμε ακόμα και κάθε στενό.
1: Τρίτη πόλη, Μεξικό. Η πόλη του Μεξικού.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ευρωπαϊκή παρουσία στην κορυφή επίσης. Πρώτη πεντάδα. Στην πρώτη πεντάδα η Βαρκελόνη, παρακαλώ, έχεις φάει εσύ εκεί.
0: Έχω φάει.
1: Ωραία, δεν είναι.
0: Υπέροχα.
1: Έχεις φάγει καλά, δηλαδή.
0: Υπέροχα, υπέροχα.
1: Μάλιστα. Κάτσε να δω, που βρίσκεται, ρε παιδί μου, η Αθήνα. Λοιπόν, 3 το Μεξικό, 4 το Λονδίνο, 5 η Βαρκελόνη, 6η πόλη Χο Τσι Μινχ, Βιετνάμ, η Μελβούρνια αμέσως μετά στην Αυστραλία.
0: Γιώργο, άντε πάλι.
1: Θα σου έρθουμε, μου φαίνεται. 8 το Πεκίνο, 9 η Αθήνα, στην 1η θέση. Είμαστε σε καλό. Είναι γιατί είναι 20, οι πρώτες 20 πόλεις, έτσι. Και η Αθήνα είναι στην πρώτη δεκάδα. Νούμερο 9 η Αθήνα, νούμερο 10 η Λισαβόνα, Cape Town μετά, Οσάκα, Μπαγκαλόρ, Ινδία, Νάπολη, Νέα Υόρκη, Χονγκ Κονγκ, Μπουένος Άιρες, Μασαλία, Κοπενχάγη και Μεδεγίν, Κολομβία.
0: Ωραία πράγμα.
1: Τελεία.
0: Έγινε ένα ακόμα παράξενο έγκλημα το πρωί στη Ρόδο, αυτή τη φορά με έναν 63χρονο, ο οποίος έμενε με ένα φίλο του στο σπίτι και τον έσφαξε με το κουζουνομάχαιρο. Ψάχνουν να βρουν να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται, τι δεν γίνεται, πώς συνέβη.
1: Σου έχω είδηση.
0: Ναι.
1: Αταμάν στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Έρχεστε με ελληνικές σημαίες, αλλά η ομάδα σας δεν είχε ούτε έναν πραγματικό Έλληνα διεθνή.
0: Μάλιστα.

0: Εδώ η απάντηση είναι και εσείς τη δεκαετία του 70 είχατε φέρει τους μπουμπλίδες και μας παίρνατε τα πρωταθλήματα γιατί είχατε 10 μπουμπλίδες και δεν είχατε ούτε ένα Έλληνα. Αυτή είναι η απάντηση. Ένωση υγιούς Ολυμπιακού.
1: Δεν είναι αυτό αθλητισμός, ρε παιδιά. Δηλαδή, και αυτοί οι οποίοι ηγούνται μιας ομάδας, είτε είναι η διοίκηση της ομάδας, είτε είναι το τεχνικό επιτελείο, δεν είναι αυτό το πράγμα αθλητισμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, okay, συγγνώμη, αλλά δεν μου αρέσει, δεν θα πάρω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε και την πρώτη αποτίμηση όσον αφορά τα σπανελλαδικές. Εντάξει, αυτό που με ενοχλεί λίγο είναι το 80.000 υποψήφια από τα γενικά λύκεια, όταν στην εποχή της τελευταίας μου τεσσάρκωσης ήμασταν με 110.000. Οπότε έχουμε ένα θεματάκι, πέφτει αρκετά. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα προφανώς μπορούμε να το δούμε μέσα από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μας πούν κάποια πράγματα. Η πρώτη εικόνα πάντως λέει ότι οι νομικές και οι περισσότερες σχολές του πρώτου πεδίου αναμένεται να κινηθούν κοντά στα επίπεδα τα περσινά. Πολυτεχνικές σχολές αυξάνουν τις πιθανότητες ήπιας αποκλιμάκωσης, κυρίως λόγω μαθηματικών και φυσικής. Σε ιατρικές σχολές καθοριστικό ρόλο θα παίξει η τελική εικόνα σε βιολογία και χημεία. Μάλλον θα έχουμε κάθοδο. Στο τέταρτο πεδίο, οι μεγαλύτερες μεταβολές φαίνεται ότι θα καταγραφούν στα ανταγωνιστικά τμήματα πληροφορικής, όπου η συνδυασμένη επίδραση μαθηματικών και πληροφορικής ενδέχεται να μειώσει κορυφαίες επιδόσεις. Αν και οριστική εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση βαθμολόγηση, μέχρι στιγμή όλα δείχνουν ότι το 2026 θα καταγραφεί ως μια χρονιά πανελλαδικών, όπου δόθηκε προτεραιότητα στην ουσιαστική προετοιμασία, στην κατανόηση και στην ικανότητα εφαρμογής της γνώσης. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και χρονοδιάγραμμα για τις ημερομηνίες ανακοίνωσης βαθμολογιών και βάσεων. Πέρυσι, οι βαθμολογίες των υποψηφίων είχαν ανακοινωθεί στις 26 Ιουνίου και οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα στις 24 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρητικά, με τη λογική που κάθε χρόνο και καλύτερα ή πιο κοντά, μάλλον 23 Ιουλίου θα έχουμε τα ονόματα των επιτυχόντων. Εντάξει, για τις βαθμολογίες υποψηφίων δεν μας πολύ ασχολεί πολύ, αλλά επειδή τα ονόματα πουλάνε και απαγορεύονται γιατί είναι προσωπικά δεδομένα, μάλλον κατά τις 23 Ιουλίου θα τα έχουμε.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μήπως μπορείς να μου απαντήσεις σε ένα ερώτημα που είναι έτσι, αυτό, πάντα είχα αυτή την απορία και δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τα μουντιάλ γενικότερα συνδυάζονται με το φαγητό? Και μάλιστα με street food και με τέτοιες φάσεις.
0: Πώς σου ήρθε αυτό?
1: Γιατί, ας πούμε, βλέπω τώρα ένα θέμα εδώ πέρα για συνταγές, ας πούμε, για street food και βραδιές στο σπίτι κτλ. Γιατί συνδυάζεται?
0: Κοίταξε, το Μουντιάλ θεωρείται η κορυφαία αθλητική διοργάνωση, λόγω του ποδοσφαίρου, τι είναι το αυτό.
1: Ωραία.
0: Παλιά...
1: Ναι.
0: Μαζευόντουσαν στα σπίτια και βλέπαν όλοι μαζί, γιατί ήταν και καλοκαίρι ανοιχτά, αντί να πάνε δηλαδή έξω.
1: Ναι.
0: Μαζευόντουσαν σε σπίτια,
1: ναι,
0: και βλέπαν αγώνα.
1: Να φας.
0: Και έπρεπε κάτι να φας. Ναι. Οπότε το εύκολο ήταν να παραγγείλεις κάτι έξω ή να φτιάξεις σπίτι κάτι πολύ εύκολο, κάτι σε στυλ street food.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική γίνεται.
1: Ναι, γιατί ρε παιδάκι μου λέει Μουντιάλ, λέει να δούμε λίγο
0: το Μουντιάλ. Συνδυάζεται με αυτό. Ναι, τα γρήγορα. Ρε παιδί μου, έφτιαχνε άλλο σου λέει. Κοίταξε, okay. Στο Μουντιάλ δεν θα πας και θα πεις με τους φίλους και πεις να ρίξουμε και 5 μπριζόλες στα κάρβουνα. Δεν το κάνεις, γιατί μέχρι να γίνει η μπριζόλα πρέπει να έχει τελειώσει και ο αγώνας. Αν δεν έχεις στήσει, δηλαδή πρέπει να έχεις στήσει από νωρίς όλο αυτό η ψυχαριά. Ενώ δύο σουβλάκια ή δύο πίτσες ή κάτι σάντουιτς ή οτιδήποτε μπορεί να τα κάνεις πιο γρήγορα.
1: Πατατές.
0: Ναι. Χωρίς πατάτες.
1: Χωρίς πατάτες, γιατί πού δεν θα βρίσκεις πατάτες τώρα, κατάλαβες?
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αν φας ένα σουβλάκι χωρίς πατάτες, θα φας και ένα δεύτερο, γιατί δεν σε καλύπτει το ένα. Ουσιαστικά δηλαδή η είσοδος πατάτας έγινε για να χορταίνει ο άλλος. Γι' αυτό και βγαίνουν, για να παίρνεις και δεύτερο. Αυτό είναι το σκηνικό. Πόλεμος έγινε, όχι, δεν έχουμε τίποτα.
1: Είσαι καλά, τον έχουμε τερματίσει 37 φορές.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά δεν θέλω ιδέες τώρα. Το πω πρόεδρος τέλος. 37 φορές κιόλας, όχι μία. Έτσι για να το εμπεδώσεις.
0: Έτσι. Φορτηγό καταπλάκωσε 4 αυτοκίνητα στην Ηλιούπολη.
1: Ναι, το είδα. Και έσκασε πάνω σε κολόνα μετά.
0: Αυτά.
1: Και επίσης ένα αγριογούρνο στη Λαμία κοντρόλαρε μπάλα. Βρήκε μια μπάλα σε ένα χωράφι και έκανε κοντρόλ. Και επίσης στη Θεσσαλονίκη ένας οδηγός δικύκλου ανέβηκε πάνω στη μηχανή του και εξατρύπωσε από κάτω ένα φίδι, λέει, ένα μέτρο.
0: Ναι.
1: Μέσα στη μηχανή. Είχε κάπως είχε μπει τώρα που είχε μπει. Εκείνασε.
0: Συγγνώμη, το σκιαδαρέσεις δεν είναι κακό επίθετο. Γιατί το λέει τώρα ο Γεράσιμος, τον αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Τι λέει δηλαδή.
0: Είναι το επίθετο δύσκολο. Ήταν εμπόδιο για τις κόρες μου. Γελάω όταν λένε αν δεν είχαν τους γονείς δεν θα έκαναν τίποτα. Αυτό έχει να κάνει με το όχι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν για τη δυσκολία. Αυτό το λέει για το γεγονός ότι ο πατέρας είχε μια επιτυχία.
1: Α, είχε μια επιτυχία και πρέπει να τον φτάσουν και να τον ξεπεράσουν.
0: Και,
1: ναι, αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Αυτό όταν δηλαδή έχεις ένα γονιό ο οποίος έχει διαπρέψει σε ένα κομμάτι και θες να ακολουθήσεις τα βήματά του κτλ. Είναι θέμα.
0: Ναι, στην αρχή λέει δεν είναι ότι το φοβόμουν, δεν μου άρεσε το σκιαδαρέσες, γιατί μου φαινόταν και κακό ήχο, δεν μου άρεσε και το επιθετό μου. Αλλά δεν επενέβαινα ποτέ στις αποφάσεις τους. Είπα, εφόσον το θέλετε, κάντε το. Το κακό είναι ότι και η σύζυγός του έχει ένα παράξενο επίθετο. Οπότε.
1: Κάτσε, η
0: Μάλφα.
1: Η Μάλφα, ναι.
0: Ηθοποιός
1: είναι και αυτή. Οπότε. Ναι,
0: είναι ένα θεματάκι. Η σκιαδαρέσεις η Μάλφα είναι ζήτημα.
1: Ναι, είναι. Ωραίος ο σκιαδαρέσεις όμως δεν έχει. Ό,τι ρόλο έχει ενσαρκώσει, τον έχει απογειώσει. Έτσι.
0: Ναι. Με πάνω απ' όλα, βέβαια. Φατσέας, έχει αφήσει ιστορία.
1: Ναι, εννοείται.
0: Φατσέας, ναι.

0: που λέει τώρα για την εστίαση αφορά αυτό το θέμα. Στελέχη λέει της αγοράς αναφέρουν ότι ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα σε μορφή ζελεδακίων ή άλλων συμπληρωμάτων ευεξίας αντί για πολλαπλά ποτά. Η τάση αυτή έχει ήδη δημιουργήσει μια νέα κατηγορία δισεκατομμυρίων ευρώ διεθνώς, με μεγάλες εταιρείες τροφίμων, ποτών και λιανικής να επενδύουν δυναμικά στο συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα. Υπάρχουν ζελεδάκια με βιταμίνες διάφορες, όπου επιτρέπεται, λέει, με προσαρμογόνα βότανα, με καφέινη, με ενεργειακά συστατικά και ούτω καθεξής. Ζελεδάκια, ε!
1: Ζελεδάκια. Ζελεδάκια. Γιατί, άσχημα τα ζελεδάκια.
0: Γιατί με αρέσουν τα ζελεδάκια.
1: Το κακό είναι βέβαια ότι νομίζω στο ίδιο κείμενο, ή δεν θυμάμαι που το είδα, είναι ότι τα συνθετικά ναρκωτικά, κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα καινούριο.
0: Να.
1: Και αυτό είναι πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Γιατί προσπαθείς να το αποφύγεις ή τουλάχιστον να το σώσεις, αλλά πώς να το σώσεις τώρα, αν κάθε εβδομάδα υπάρχει ένα καινούργιο. Γι' αυτό λένε ότι ο κακός πάντα είναι μπροστά από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του άλλωστε.
0: Βλέπω κάτι που είναι τραγικό και έχει να κάνει με τη Σύρο. Διαβάζω ότι ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, λέει, και κακοποίησης ανελίκου σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής που μας πέρασε σε κεντρικό σημείο της Σύρου, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών, όταν ένας πατέρας ενός βρέφους άρχισε να το κακοποιεί στη μέση του δρόμου. Αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με τα όσα αναμεταδίδει η ΕΡΤ, επενέβησαν προσπαθώντας να προστατεύσουν το παιδί και κάλεσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα και παρέλαβε από το σημείο τα δύο παιδιά της οικογένειας μαζί με τους γονείς, μεταφέροντάς τους στο τμήμα επιγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, όπου εκεί ακολούθησε η σύλληψη του πατέρα. Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Σύρου και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία φυσικά και έχει οριστεί δικάσιμος.
1: Μάλιστα.
0: Ωχ, Θεέ μου.

0: Είναι και μια είδηση η οποία έρχεται από την Τσεχία, αλλά δεν θέλω να τη μεταφέρω με την
1: Ελλάδα. Δεν χρειάζεται, ποτέ. Γιατί είναι, δεν είναι θέμα ούτε ποτέ. Μεσημέρι, ούτε αυτό.
0: Ποτέ,
1: καλό,
0: ποτέ,
1: είναι
0: ποτέ.
1: Κάποια πράγματα, τα αφήνουμε εκεί στην άκρη και να μην ασχολούμαστε με αυτά.
0: Είναι τραγικό, όχι απλά τραγικό, είναι αηδιαστικό αυτό
1: είναι,
0: που διαβάζουμε.
1: Οπότε δεν χρειάζεται να διαβάσει, άστο εκεί στην άκρη, καλά είναι. Εντάξει, να το χαίρετε. Όποιο το έχει, να το χαίρεται. Όποιο το έκανε ή δεν έκανε.
0: Τι να το χαίρετε, βασικά δεν έπρεπε να το.
1: Αυτό λέω,
0: εντάξει,
1: να το χαίρετε.
0: Κάποιοι άνθρωποι δεν. Τέλο πάντων,
1: εντάξει, γι' αυτό. Επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι όπως είναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα, να δούμε ακριβώς τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Ό,τι προλαβαίνουμε τέλος πάντων.
1: Ναι, ό,τι προλαβαίνουμε, να δούμε τι εξέλιξη υπάρχει. Εντάξει, το εντυπωσιακό είναι ότι έχει πολύ. Πώς το λένε. Πολύ αρθρογραφία, πολλά πράγματα γίνονται συνέχεια και καλά πράγματα, και βέβαια αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ είναι ότι από αύριο μέχρι την Παρασκευή όλα τα σχολεία θα κάνουν μια τελετή λήξης που είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Στην Κόρονο μου άρεσε πολύ αυτό,
1: ναι,
0: που
1: και στο Φιλότη είναι πάρα πολύ, που έχει να κάνει με τη γη. Μας στείλανε και νωρίτερα την πρόσκληση. Στο Δαμαριώνα, στα δημοτικά σχολεία εδώ της πόλης.
0: Αυτό της Κορώνου μου είναι γιατί αποχαιρετούν τα
1: εκτάκια. Ναι, νομίζω και στο Φιλότι γίνεται κάτι αντίστοιχο, με την που διώχνουν
0: τα πάνε πάνε
1: τα τελευταία παταλού, να παταλού φύγετε από εδώ, ναι, και πολύ κάτσατε, ναι. Απλά ήθελα να δω ποια είναι το η αφίσα, μπράβο, ναι, από το Svalbard στο Φιλότι, η κυβωτός των σπόρων. Έχει να κάνει με το Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου, όπου όλη η διαδικασία έχει να κάνει με το με τις ρίζες του αύριο. Το μέλλον αυτής στο Φιλότι, είμαστε οι ρίζες του αύριο. Και έχει να κάνει με αυτό το θέμα και την προσπάθεια να κρατήσουμε μια κυβωτό με σπόρους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά οι δράσεις που γίνονται στο Φιλότι, πραγματικά.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: και στη Βίβλο.
0: Μπράβο, και στη Βίβλο.
1: Ναι, είναι
0: εκπαιδευτική.
1: Είμαστε τυχεροί που έχουμε πολύ καλούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δεύτερον, γενικότερα είμαστε πολύ καλοί. Όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς τα κενά τα οποία σου δημιουργούν τα θεματάκια.
0: Μάλιστα. Και επίσης, μιας και μιλάμε τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουμε να μιλάμε από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι μας για καύσονες και δυνατούς καύσονες, δύο Ελβετοί σχεδιαστές δημιούργησαν μια καινοτόμο οικολογική κατασκευή που μειώνει τη θερμοκρασία στους δρόμους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Και είναι τούβλο αυτό που κατασκεύασαν.
1: Ναι.
0: Απέναντι σε αυτή στην πρόκληση του καύσωνα, τέλος πάντων, δύο νεαροί Ελβετοί σχεδιαστές ανέπτυξαν μία λύση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ζέστης με βιώσιμο τρόπο. Πρόκειται για το Block, έτσι το λένε. Block CO της θερμοκρασίας Κελσίου. Ναι. Μια σπονδυλωτή δομή κατασκευασμένη από τερακότα μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία είναι ικανή να ψύχει τον αέρα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά νερό και ηλιακή ενέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Άκου τώρα. Στόχος τους, λέει, δεν ήταν να κατασκευάσουν ένα νέο σύστημα κλιματισμού, αλλά να επανεξετάσουν πώς τα έπιπλα αστικού χώρου μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνουν οι πόλεις πιο βιώσιμες κατά τη διάρκεια επεισοδίων ακραίας ζέστης. Και έφτιαξαν αυτό. Μάλιστα, σύμφωνα με τους σχεδιαστές, το σύστημα μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος έως και 9 βαθμούς Κελσίου υπό συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες. Κάθε μονάδα, λέει, ενσωματώνει μικρούς ανεμιστήρες που τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια, οι οποίοι ευνοούν την κυκλοφορία του αέρα μέσω της κεραμικής δομής. Ο σχεδιασμός επιτρέπει επίσης τη συλλογή του νερού της βροχής για επαναχρησιμοποίηση στη διαδικασία ψύξης. Έξυπνο. Πανέξυπνο.
1: Σωστά. Να πούμε ότι έβγαλε και ανακοίνωση ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου με θέμα «Προστατεύουμε τις θαλάσσιες και χελώνες παραλίες». Είναι μια υπενθύμηση για το τι πρέπει να κάνουμε, με δεδομένο ότι κάθε καλοκαίρι οι θηλυκές χελώνες βγαίνουν στις παραλίες για να γεννήσουν, οπότε δημιουργούν όμορφες εικόνες, τις οποίες καλό είναι να τις ακολουθούμε και εμείς όσον αφορά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, λέει, τήρηση απόσταση και αποφυγή αλλίωση συχνών υφολιών, να μην πλησιάζουμε τις χελώνες κατά τη διάρκεια της φωλεοποίησης, να μην χρησιμοποιούμε φλάση ή έντονους φακούς, θόρυβο. Οι παραλίες πρέπει να είναι ήσυχες, καθαρές και σκοτεινές. Και στην περίπτωση εντοπισμού ιχνών ή φωλιάς χυλάς, θα πρέπει να ειδοποιούνται άμεσα τόσο ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής όσο και αρμόδιες λιμενικές αρχές. Καλό είναι, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, αυτά είναι τα όμορφα της ζωής. Πολύ μου αρέσουν αυτά.
0: Λοιπόν, το ξεκίνησε η Σαντορίνη χρόνια, το θέλανε να το κάνουν αυτό με το ηλιοτριβείο και όλα τα υπόλοιπα. Και να που είχαμε και τρεις διεθνείς διακρίσεις για το ελαιόλαδο της Σαντορίνης, για τη Santo Wines.
1: Okay.
0: Τρία ελαιόλαδα, τη σειρά Santo Roots, απέσπασαν τρεις σημαντικές διακρίσεις στο διεθνή διαγωνισμό στο Βερολίνο, παρακαλώ. Είναι το Berlin Global Olive Oil Awards, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο χώρο των premium ελληνικών ελαιολάδων. Το brand Santo Roots αναπτύχθηκε από την Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων με στόχο την ανάδειξη και προώθηση ελαιολάδου και των παραδοσιακών προϊόντων της Σαντορίνης, αξιοποιώντας το ιδιαίτερο ηφαιστειακό περιβάλλον και την αγροτική ταυτότητα του νησιού. Είχαν λοιπόν τρεις διακρίσεις. Και ο κύριος Καφούρης, που είναι και πρόεδρος της Ένωσης, είπε ότι η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων μέσω του brand Santo Roots επενδύει συστηματικά στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και στην ανάδειξη της Σαντορίνης ως περιοχής με ισχυρή αγροτοδιατροφική ταυτότητα. Και είναι μια διεθνής αναγνώριση και αυτή, έτσι, εκτός από τα κλασιά. Τώρα μπαίνουν και σε αυτή την αγορά, να το πούμε έτσι, και σε, αυτή την, και σε αυτό το κλάδο του ελαιόλαδου. Πάρα πολύ ωραία.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Για το θέμα πάντως του... Νομίζω ότι έχει αύριο απεργία ΕΠΟΕΔΗΝ. Ναι, έχει ανακοινώσει ότι... Ναι, έχουμε θεματάκια. Και θα υπάρχει απεργία για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Και να δούμε γιατί άλλο γίνεται. Αυτό είδες και έλεγες 37 φορές και όλα τα υπόλοιπα. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη εναντίον του Ιράν τις επόμενες δύο εβδομάδες.
0: Παιδάκι μου, είναι, ο άνθρωπος είναι...
1: Κερδίσαμε.
0: Επανάληψη, Μήτυρ, είσαι καλά.
1: Το λέμε. Κάτσε να το...
0: Αυτός το εφαρμόζει κιόλας, γι' αυτό είναι πλανητάρχης.
1: Αλλιώς τι θα ήταν ένας απλός πολίτης. Μάλιστα.
0: Φεύγουμε. Έλα, παραλίγο να ξεχαστώ. Λοιπόν, φεύγουμε. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα. Αύριο είναι Τετάρτη. Μπήκε ο Τετάρτη, βγήκε ο εβδόμαδο που λέγαμε παλιότερα.
0: Α, την Παρασκευή δεν θα κάνουμε κούμπι. Την Δευτέρα δεν θα κάνουμε κούμπι. Θα είμαστε στην Αμοργό.
1: Ναι, γιατί έχουμε εκεί ένα φεστιβάλ. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Οπότε, ναι. Θα το απολαύσουμε όλοι μαζί. Θα δούμε και την Αμοργό. Καιρό έχουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Προσέχετε με τη ζέστη και με τον αέρα και με τα αυτά. Προσέχετε, γιατί είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Διάβαζα πριν από λίγο, χαμός γίνεται, έτσι. Υπάρχει σε κάποιες περιοχές της χώρας, είναι σε κατάσταση 2. Ξέρεις, επικινδυνότητας και τα λοιπά.
1: Ναι. Και χθες να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά της πυροσβεστικής. Άμεσα εκεί, γύρω στα 20 στρέμματα κάηκαν. Όχι κάηκαν, καψαλίστηκαν όπως ήταν. Και τι πολύ απλά, κάποιος ήθελε λίγο να το καψαλίσει το χτύμα του.
0: Ναι, παιδιά, να μην καψαλίζουμε τώρα τέτοια εποχή. Να τα αφήνουμε καλύτερα.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, να είστε καλά. Τι έγινε.
1: Διαβάζω αυτό που δεν
0: διάβασα. Όχι, μην το άστο. Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Δεν μπορώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή δύναμη.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νεκρή εντοπίστηκε 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Εγιάλια στην Αχαΐα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Προσήχθη ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ιταλικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να αρνείται κάθε εμπλοκή. Από κάποιο διερχόμενο πλοίο φέρεται να προήλθε η μυρωδιά που αναστάτωσε το λεκανοπέδιο στις 19 Μαΐου. Σε ανωδική τροχιά κινήθηκαν και το πρώτο τρίμηνο του 26 οι τιμές των διαμερισμάτων. Αύξηση 6% στα νέα διαμερίσματα και 5,5% στα παλαιά. Πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Μύκονο Τίνο και Άνδρο προς τη Ραφίνα προσέκλουσε σε προβλήτα στη Ραφίνα, η οποία κόπηκε στα δύο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άγνωστοι διέριξαν και προκάλεσαν ζημιές στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερών. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.380 μονάδες. Παλαιστίνιοι καταγγέλουν συστηματικούς βιασμούς στις Ισραηλινές φυλακές. Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο Εκστρέμ Φερεϊρίνια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Μάτος και Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες. Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα που πρακτικά καλύπτει έως το τέλος των τελικών της Basket League επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στους Δημήτρη Γιανακόπουλο και Νίκο Λεπενιώτη. Πολύ ψηλά στη λίστα του Βόλου ο Χαλίλοβιτς.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
10: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
12: Elon Musk. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
13: Ελωμάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
14: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
16: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ένα μικρό ακατοίκητο νησί στο εσωτερικό αρχιπέλαγος του Ιωνίου επαναπροσδιορίστηκε ως ένα από τα κέρια σημεία προστασίας της θαλάσσιας ζωής στην Ελλάδα. Ο λόγος για τη Φορμίκουλα ή Φερμέκουλο στα νότιο-ανατολικά της Λευκάδας, έναν πολύτιμο πυρήνα φυσικής κληρονομιάς για τη Μεσόγειο, που φιλοξενεί σπάνια είδη και ευαίσθητα οικοσυστήματα που επιβιώνουν μακριά από την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας ωκεανών, η περιβαλλοντική οργάνωση ICMAS συστήνει το μυστικό καταφύγιο της Μεσογείου που αναδεικνύεται σε έναν αθόρυβο αλλά κρίσιμο σύμμαχο της βιοποικιλότητας. Η Φορμίκουλα είναι γνωστή κυρίως ως σημαντικό καταφύγιο της μεσογειακής φώκιας Monacus Monacus, ενός από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ICMAS, η σημασία της περιοχής δεν περιορίζεται σε αυτό. Τα νερά γύρω από το νησί φιλοξενούν εκτεταμένα λιβάδια Ποσειδονίας, έναν από τους σημαντικότερους οικοτόπους της Μεσογείου που λειτουργεί ως φυσική αποθήκη μπλε άνθρακα, συμβάλλοντας στη δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Η οικολογική αξία της Φορμίκουλας αναγνωρίστηκε και θεσμικά μέσα από την Υπουργική Απόφαση για την προστασία της, η οποία προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα διατήρησής της με στόχο να διασφαλιστεί ότι η ανθρώπινη παρουσία δεν θα διαταράξει τα ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα της νησίδας και των γύρω θαλάσσιων περιοχών.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1672, γεννιέται ο Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας. 1822, παραδίδεται από τους Τούρκους η Ακρόπολη των Αθηνών. 1870, πεθαίνει ο Άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς. 1931, ο Ντόναλντ Ντακ, το διάσημο καρτούν του Walt Disney, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη. 1935. Διεξάγονται εκλογές με αποχή όλων των βενιζελικών κομμάτων. Νικητής αναδεικνύεται ο κυβερνητικός συνασπισμός Τσαλδάρη Κονδύλη. 1952. Αρχίζει η κατάρτιση νομοσχεδίου για την επαναφορά του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος στην Ελλάδα. 1982. Η σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ σαρώνει τις βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος φέρεται να επιστρέφει στην τηλεόραση. Σύμφωνα με το Weekend Live, ο ηθοποιός έχει απαντήσει θετικά σε πρόταση που του έγινε. Η επιστροφή του θα γίνει μέσα στην επόμενη χρονιά, καθώς θα είναι πρωταγωνιστής σε μια νέα σειρά του Α, 70 επεισοδίων. Δεν έχουμε ακόμη πολλές πληροφορίες για το περιεχόμενο της σειράς. Η συμφωνία έχει κλείσει όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή. Σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις του το 2025, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην αγάπη που εξακολουθεί να λαμβάνει από τον κόσμο λόγω της συμμετοχής του σε παλαιότερα project, τα οποία σημείωσαν επιτυχία. «Έχω ζήσει με πολύ σπουδαίους ανθρώπους, αυτό είναι που με γεμίζει. Όταν έχει ζήσει με τη Λαμπέτη, την Καρέζη, τη Βουγιουκλάκη, τη Λάσκαρη, τον Παπαμιχαήλ, μέχρι και με τον Παπαγιανόπουλο έχω παίξει. 45 χρόνια είναι πάρα πολλά», είχε πει ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Μια φωτογραφία με μέρος των συντελεστών της πετυχημένης σειράς «Μαέστρο» δημοσίευσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη φωτογραφία μεταξύ άλλων είναι ο Χάρης Δούκας και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, με τον Δήμαρχο Αθηναίων να μαρτυρά και πού γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της σειράς. Στο Δημαρχείο της Αθήνας γυρίστηκε λοιπόν η τελευταία σκηνή της γνωστής σειράς, που υπογράφει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης «Μαέστρο», όπως αποκάλυψε ο Χάρης Δούκας. Επίσης, ο Αντίνος Αλμπάνης δημοσίευσε φωτογραφίες του με το δημιουργό της σειράς Χριστόφορο Παπακαλιάτη και αποχαιρέτησε το μαέστρο. Το Μέγκα στην επίσημη ιστοσελίδα του αναφέρεται στην πρώτη σεζόν και στο πώς ξεκίνησαν όλα.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις,
6: σχόλια,
5: συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
8: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
10: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

αντιβραδιές που πέρασαν και όσα ξέρω ξέχασα για να σε κάνω.

έχανα με σένα στην πορεία παλιά μου ιστορία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1672, γεννιέται ο Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας. 1822, παραδίδεται από τους Τούρκους η Ακρόπολη των Αθηνών. 1870, πεθαίνει ο Άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς. 1931, ο Ντόναλντ Ντακ, το διάσημο καρτούν του Walt Disney, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη. 1935, διεξάγονται εκλογές με αποχή όλων των βενιζελικών κομμάτων. Νικητής αναδεικνύεται ο κυβερνητικός συνασπισμός Τσαλδάρη Κονδύλη. 1952, αρχίζει η κατάρτιση νομοσχεδίου για την επαναφορά του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος στην Ελλάδα. 1982, η σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ σαρώνει τις βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: εσένα θέλω μόνο, εσένα θέλω μόνο, εσένα θέλω στη χαρά, εσένα και στο πόνο.
1: Εσένα θέλω μόνο, εσένα, εσένα θέλω μόνο, εσένα θέλω στη χαρά, εσένα και στο πόνο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στη φυλακή οδηγούνται με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Προσωρινά κρατούμενοι είναι ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Οι απολογίες συνεχίζονται με το συνολικό ύψος της ζημίας να εκτιμάται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως προέκυψε από την πρώτη ιατροδικαστική έρευνα, ο δράστης του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγιάλιας φέρεται να κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου, τον πυροβόλησε και τον μαχαίρωσε. Στην 54χρονη γυναίκα εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Από την περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και πιθανότατα από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, φέρεται να είναι η πηγή της οσμής που κατέκλυσε τα νότια προάστια των Αθηνών στις 19 Μαΐου. Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά την προειδοποίηση Τραμπ σε Νετανιάχου να σταματήσει. Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριτς.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Ολυμπιακός αποσύρει οριστικά το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Την ίδια ώρα φουντώνει το ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον 21χρονο εξτρέμ της Τζιρόνα Γιόελ Ρόκα για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια επαναπατρισμού του Δημήτρη Γιαννούλη και επανήλθε με βελτιωμένη προσφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου χαφ Ετιέν Καμαρά, όπως τονίζουν οι Βέλγοι. Ο Ορμπελίν Πινέδα προετοιμάζεται για το Μουντιάλ με το Μεξικό, αλλά την ίδια ώρα στη χώρα του γίνεται λόγος για μάχη της Τσίβας με τη Μοντερέι για χάρη του διεθνούς μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ. Τέλος, ο Μάρκο Μαρκόφσκι από τον Πανετολικό. Ο Όφι έκλεισε φιλικό με τη Βίλεμ την 1η Αυγούστου. Ο 35χρονος Ινσίνιε μπορεί να γίνει ο Τάισον του Ηρακλή. Πολύ ψηλά στη λίστα του Βόλου ο Χαλίλοβιτς.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος φέρεται να επιστρέφει στην τηλεόραση. Σύμφωνα με το Weekend Live, ο ηθοποιός έχει απαντήσει θετικά σε πρόταση που του έγινε. Η επιστροφή του θα γίνει μέσα στην επόμενη χρονιά, καθώς θα είναι πρωταγωνιστής σε μια νέα σειρά του Α, 70 επεισοδίων. Δεν έχουμε ακόμη πολλές πληροφορίες για το περιεχόμενο της σειράς. Η συμφωνία έχει κλείσει όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή. Σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις του το 2025, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην αγάπη που εξακολουθεί να λαμβάνει από τον κόσμο λόγω της συμμετοχής του σε παλαιότερα project, τα οποία σημείωσαν επιτυχία. «Έχω ζήσει με πολύ σπουδαίους ανθρώπους, αυτό είναι που με γεμίζει. Όταν έχει ζήσει με τη Λαμπέτη, την Καρέζη, τη Βουγιουκλάκη, τη Λάσκαρη, τον Παπαμιχαήλ, μέχρι και με τον Παπαγιανόπουλο έχω παίξει. 45 χρόνια είναι πάρα πολλά», είχε πει ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Μια φωτογραφία με μέρος των συντελεστών της πετυχημένης σειράς «Μαέστρο» δημοσίευσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη φωτογραφία μεταξύ άλλων είναι ο Χάρης Δούκας και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης με τον Δήμαρχο Αθηναίων να μαρτυρά και πού γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της σειράς. Στο Δημαρχείο της Αθήνας γυρίστηκε λοιπόν η τελευταία σκηνή της γνωστής σειράς που υπογράφει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης «Μαέστρο», όπως αποκάλυψε ο Χάρης Δούκας. Επίσης, ο Αντίνος Αλμπάνης δημοσίευσε φωτογραφίες του με το δημιουργό της σειράς Χριστόφορο Παπακαλιάτη και αποχαιρέτησε το μαέστρο. Το Μέγκα στην επίσημη ιστοσελίδα του αναφέρεται στην πρώτη σεζόν και στο πώς ξεκίνησαν όλα. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα μικρό ακατοίκητο νησί στο εσωτερικό αρχιπέλαγος του Ιωνίου επαναπροσδιορίστηκε ως ένα από τα κέρια σημεία προστασίας της θαλάσσιας ζωής στην Ελλάδα. Ο λόγος για τη Φορμίκουλα ή Φερμέκουλο στα νότιο-ανατολικά της Λευκάδας, έναν πολύτιμο πυρήνα φυσικής κληρονομιάς για τη Μεσόγειο, που φιλοξενεί σπάνια είδη και ευαίσθητα οικοσυστήματα που επιβιώνουν μακριά από την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας ωκεανών, η περιβαλλοντική οργάνωση ICMAS συστήνει το μυστικό καταφύγιο της Μεσογείου που αναδεικνύεται σε έναν αθόρυβο αλλά κρίσιμο σύμμαχο της βιοποικιλότητας. Η Φορμίκουλα είναι γνωστή κυρίως ως σημαντικό καταφύγιο της μεσογειακής φώκιας Monacus Monacus, ενός από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ICMAS, η σημασία της περιοχής δεν περιορίζεται σε αυτό. Τα νερά γύρω από το νησί φιλοξενούν εκτεταμένα λιβάδια Ποσειδονίας, έναν από τους σημαντικότερους οικοτόπους της Μεσογείου, που λειτουργεί ως φυσική αποθήκη μπλε άνθρακα, συμβάλλοντας στη δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Η οικολογική αξία της Φορμίκουλας αναγνωρίστηκε και θεσμικά μέσα από την Υπουργική Απόφαση για την προστασία της, η οποία προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα διατήρησής της με στόχο να διασφαλιστεί ότι η ανθρώπινη παρουσία δεν θα διαταράξει τα ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα της νησίδας και των γύρω θαλάσσιων περιοχών.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: ΕΛΟΜΑΣ. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
6: Αριέλη Γκρο. Οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Καλμέντ Κέρμο Ρομάντιλα. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορ Ξόδα Κουτί. 5 συν 1 δώρο 1,99. Νουτριβάλε Γκρανόλα. Με μαύρη σοκολάτα. Χωρίς ζάχαρη 2,75. ΕΛΟΜΑΣ. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου ΕΛΟΜΑΣ θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: στον 1 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
7: Μες

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
6: Ελωμάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

την αστραπή στον νόμο. Παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality.

0: Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
4: Αριέλι Γκρο, οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Καλμέντ Κέρμο Ρομάντιλα, αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορκ Σόδα Κουτί, 5-1 δώρο, 1,99. Νουτριβάλε Γκρανόλα, με μαύρη σοκολάτα, χωρίς ζάχαρη, 2,75. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο

0: Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στη φυλακή οδηγούνται, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Προσωρινά κρατούμενοι είναι ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Οι απολογίες συνεχίζονται, με το συνολικό ύψος της ζημίας να εκτιμάται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως προέκυψε από την πρώτη ιατροδικαστική έρευνα, ο δράστης του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγιάλιας φέρεται να κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου, τον πυροβόλησε και το μαχαίρωσε. Στην 54χρονη γυναίκα εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Από την περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και πιθανότατα από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, φέρεται να είναι η πηγή της οσμής που κατέκλυσε τα νότια προάστια των Αθηνών στις 19 Μαΐου. Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά την προειδοποίηση Τραμπ σε Νετανιάχου να σταματήσει. Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριτς.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Ολυμπιακός αποσύρει οριστικά το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Την ίδια ώρα φουντώνει το ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον 21χρονο εξτρέμ της Τζιρόνα Γιόελ Ρόκα για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια επαναπατρισμού του Δημήτρη Γιαννούλη και επανήλθε με βελτιωμένη προσφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου χαφ Ετιέν Καμαρά, όπως τονίζουν οι Βέλγοι. Ο Ορμπελίν Πινέδα προετοιμάζεται για το Μουντιάλ με το Μεξικό, αλλά την ίδια ώρα στη χώρα του γίνεται λόγος για μάχη της Τσίβας με τη Μοντερέι για χάρη του διεθνούς μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ. Τέλος ο Μάρκο Μαρκόφσκι από τον Πανετολικό. Ο Όφι έκλεισε φιλικό με τη Βίλεμ την 1η Αυγούστου. Ο 35χρονος Ινσίνιε μπορεί να γίνει ο Τάισον του Ηρακλή. Πολύ ψηλά στη λίστα του Βόλου ο Χαλίλοβιτς.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος φέρεται να επιστρέφει στην τηλεόραση. Σύμφωνα με το Weekend Live, ο ηθοποιός έχει απαντήσει θετικά σε πρόταση που του έγινε. Η επιστροφή του θα γίνει μέσα στην επόμενη χρονιά, καθώς θα είναι πρωταγωνιστής σε μια νέα σειρά του Α, 70 επεισοδίων. Δεν έχουμε ακόμη πολλές πληροφορίες για το περιεχόμενο της σειράς. Η συμφωνία έχει κλείσει όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή. Σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις του το 2025, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην αγάπη που εξακολουθεί να λαμβάνει από τον κόσμο λόγω της συμμετοχής του σε παλαιότερα project, τα οποία σημείωσαν επιτυχία. «Έχω ζήσει με πολύ σπουδαίους ανθρώπους, αυτό είναι που με γεμίζει. Όταν έχει ζήσει με τη Λαμπέτη, την Καρέζη, τη Βουγιουκλάκη, τη Λάσκαρη, τον Παπαμιχαήλ, μέχρι και με τον Παπαγιανόπουλο έχω παίξει. 45 χρόνια είναι πάρα πολλά», είχε πει ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Μια φωτογραφία με μέρος των συντελεστών της πετυχημένης σειράς «Μαέστρο» δημοσίευσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη φωτογραφία μεταξύ άλλων είναι ο Χάρης Δούκας και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, με τον Δήμαρχο Αθηναίων να μαρτυρά και πού γυρίστηκε η τελευταία σκηνή της σειράς. Στο Δημαρχείο της Αθήνας γυρίστηκε λοιπόν η τελευταία σκηνή της γνωστής σειράς, που υπογράφει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης «Μαέστρο», όπως αποκάλυψε ο Χάρης Δούκας. Επίσης, ο Αντίνος Αλμπάνης δημοσίευσε φωτογραφίες του με το δημιουργό της σειράς Χριστόφορο Παπακαλιάτη και αποχαιρέτησε το μαέστρο. Το Μέγκα στην επίσημη ιστοσελίδα του αναφέρεται στην πρώτη σεζόν και στο πώς ξεκίνησαν όλα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα μικρό ακατοίκητο νησί στο εσωτερικό αρχιπέλαγος του Ιωνίου επαναπροσδιορίστηκε ως ένα από τα κέρια σημεία προστασίας της θαλάσσιας ζωής στην Ελλάδα. Ο λόγος για τη Φορμίκουλα ή Φερμέκουλο στα νότιο-ανατολικά της Λευκάδας, έναν πολύτιμο πυρήνα φυσικής κληρονομιάς για τη Μεσόγειο, που φιλοξενεί σπάνια είδη και ευαίσθητα οικοσυστήματα που επιβιώνουν μακριά από την έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας ωκεανών, η περιβαλλοντική οργάνωση ICMAS συστήνει το μυστικό καταφύγιο της Μεσογείου που αναδεικνύεται σε έναν αθόρυβο αλλά κρίσιμο σύμμαχο της βιοποικιλότητας. Η Φορμίκουλα είναι γνωστή κυρίως ως σημαντικό καταφύγιο της μεσογειακής φώκιας Monacus Monacus, ενός από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο. Ωστόσο, σύμφωνα με την ICMAS, η σημασία της περιοχής δεν περιορίζεται σε αυτό. Τα νερά γύρω από το νησί φιλοξενούν εκτεταμένα λιβάδια Ποσειδονίας, έναν από τους σημαντικότερους οικοτόπους της Μεσογείου, που λειτουργεί ως φυσική αποθήκη μπλε άνθρακα, συμβάλλοντας στη δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Η οικολογική αξία της Φορμίκουλας αναγνωρίστηκε και θεσμικά μέσα από την Υπουργική Απόφαση για την προστασία της, η οποία προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα διατήρησής της με στόχο να διασφαλιστεί ότι η ανθρώπινη παρουσία δεν θα διαταράξει τα ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα της νησίδας και των γύρω θαλάσσιων περιοχών.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
6: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

Μέρα, η ώρα 7. Το κορίτσι μου αλλάζει προσωπείο. Μαθεμένο μαλλί, θα φορέσει γυαλί. Μια εικόνα καθώς πρέπει στο γραφείο. Νύχτα, η ώρα γυρνά. Το κορίτσι μου κυρία για σαλόνι. Μου ζητάει να βγει, παραπάνω έχει πει. Στο τραπέζι τώρα πάνω ξεσαλώνει.

0: Τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε. Είτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1672, γεννιέται ο Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας. 1822, παραδίδεται από τους Τούρκους η Ακρόπολη των Αθηνών. 1870, πεθαίνει ο Άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς. 1931, ο Ντόναλντ Ντακ, το διάσημο καρτούν του Walt Disney, κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη. 1935. Διεξάγονται εκλογές με αποχή όλων των βενιζελικών κομμάτων. Νικητής αναδεικνύεται ο κυβερνητικός συνασπισμός Τσαλδάρη Κονδύλη. 1952. Αρχίζει η κατάρτιση νομοσχεδίου για την επαναφορά του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος στην Ελλάδα. 1982. Η σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ σαρώνει τις βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
4: Ariel Υγρό. Οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Calment Care Μορομάντιλα. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορκ Σόδα Κουτί. 5 συν 1 δώρο 1,99. Νουτριβάλε Γκρανόλα. Με μαύρη σοκολάτα. Χωρίς ζάχαρη 2,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. I catch you.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στη φυλακή οδηγούνται με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Προσωρινά κρατούμενοι είναι ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Οι απολογίες συνεχίζονται με το συνολικό ύψος της ζημίας να εκτιμάται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως προέκυψε από την πρώτη ιατροδικαστική έρευνα, ο δράστης του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγιάλιας φέρεται να κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου, τον πυροβόλησε και τον μαχαίρωσε. Στην 54χρονη γυναίκα εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Από την περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και πιθανότατα από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, φέρεται να είναι η πηγή της οσμής που κατέκλυσε τα νότια προάστια των Αθηνών στις 19 Μαΐου. Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά την προειδοποίηση Τραμπ σε Νετανιάχου να σταματήσει. Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριτς.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ολυμπιακός αποσύρει οριστικά το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Την ίδια ώρα φουντώνει το ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον 21χρονο εξτρέμ της Τζιρόνα Γιόελ Ρόκα για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια επαναπατρισμού του Δημήτρη Γιαννούλη και επανήλθε με βελτιωμένη προσφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου χαφ Ετιέν Καμαρά, όπως τονίζουν οι Βέλγοι. Ο Ορμπελίν Πινέδα προετοιμάζεται για το Μουντιάλ με το Μεξικό, αλλά την ίδια ώρα στη χώρα του γίνεται λόγος για μάχη της Τσίβας με τη Μοντερέι για χάρη του διεθνούς μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ. Τέλος, ο Μάρκο Μαρκόφσκι από τον Πανετολικό. Ο Όφι έκλεισε φιλικό με τη Βίλεμ την 1η Αυγούστου. Ο 35χρονος Ινσίνιε μπορεί να γίνει ο Τάισον του Ηρακλή. Πολύ ψηλά στη λίστα του Βόλου ο Χαλίλοβιτς.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ωρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Κυκλάδα, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρασης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.